93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

103,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος. Ne me quitte pas.

نسخنش على النار كي نحب نشرب من واد عمار.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κόσμος 93,6.

Καταπληκτικός Keith Jarrett για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, όπως μου υπενθύμησε αμέσως η Μάιρα Ξίδη. Μου λέει: είναι Παρασκευή σήμερα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε γενικώς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ να μας επισυγχώνει αλλά και να ρυθμίζει τον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, όπως πάντα γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα εάν θέλετε βέβαια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, και τηλέφωνο και όλες 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ένα χαμόγελο παραπάνω, συμφωνεί εδώ και η Μάιρα. Να δούμε και το δελτίο καιρού. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κυρίως λέει θα ξεκινήσουν δυτικά και σταδιακά θα πάνε ανατολικότερα, θα επηρεάσουν όλα τα επιρροτικά και το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλία. Στερεά επίσης μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τις 25-26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 18-19 βαθμούς, το λες και υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά μετά τις 6. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύννεφα και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Και πιο συγκεκριμένα διαβάζω ότι τη Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω και θα φτάσουν, λέει, μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ξέρετε αυτό, ότι σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 26, αλλά θα ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα όνομα που μάλλον δεν σας λέει τίποτα, Danny Whiten, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Neil Young, ως ιδρυτικό μέλος των Crazy Horse. Έφυγε από τη ζωή νωρίς, μόλις 29 ετών, το 1972, και έχει γράψει μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έγινε αργότερα επιτυχία από τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι το I Don't Want to Talk About It.

Ανοίγοντας τις ειδησιογραφικές σελίδες σήμερα το πρωί, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που έχει το πρώτο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια». Το Σεπτέμβριο, λέει, του 26 αναμένεται να εισέλθουν στην πρώτη δημοτικού γύρω στους 70.000 μαθητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές, λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15 ετία, πάνω από 120.000 το 2010 σε περίπου 70.000 τα τελευταία έτη, δηλαδή σχεδόν στο μισό. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται, είναι φοβερό, το 2010 την πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε το λίγο, είχαμε 120.000 μαθητές και το 2026 θα έχουμε 70.000 μαθητές. Είναι μια τεράστια μείωση και σε λίγο χρονικό διάστημα σχετικά, έτσι 16 χρόνια. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται με την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση των νέων ενηλίκων που φεύγουν πάνε στο εξωτερικό, οπότε δεν γεννούν εδώ τα παιδιά τους. Επηρεάζουν, λέει, ιδιαίτερα την περιφέρεια αυτή η ιστορία, διότι στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Οδηγεί αυτό σε δραματικές συνέπειες, να συγχωνευτούν τα τμήματα, σε κάποιες άλλες περιφέρειες να κλείσουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ακριβώς έχουν μειωθεί οι μαθητές και μειώνονται και οι τάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και στα δικά μου μάτια. Διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες στηρίξεις της οικογένειας και των γεννήσεων, ειδικότερα, λέει, για την αντιστροφή αυτής της τάσης που απαιτείται ένα συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνει και την οικονομική στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και όλα αυτά που μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ναι, έπεσε στα μάτια μου αυτό το άρθρο και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω. Πάμε λίγο στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και πάλι να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια η Τόνι Τενίλ από το θρυλικό συγκρότημα του έτου, μάλλον της δεκαετίας του 70. Κάπτεν εν Τενίλ, ήταν και ζευγάρι τότε, ο Κάπτεν είχε φύγει από τη ζωή. Η Τόνι Τενίλ ζει και βασιλεύει, γίνεται 86 ετών σήμερα. Ένα από τα τραγούδια χαρούμενο, νομίζω ταιριάζει και για Παρασκευή. Love will keep us together.

Δεύτερο ημίωρο, να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι σήμερα. 1926, σαν σήμερα, φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Paramount Pictures. 1921 η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή και το 1961 εγενιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2006 οι Rolling Stones ακυρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία αφού ο Keith Richards υποβλήθηκε τότε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν θυμάστε, είχε πέσει από ένα δέντρο κατά διάρκεια των διακοπών του στα νησιά Φίτζι. Αυτό μου θύμισε να σας πω, έβλεπα χθες μια συνέντευξη που δίνουν αυτές τις μέρες και ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντ, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια, οπότε για την πρόθεση αυτού του άλμπουμ δίνουν διάφορες συνεντεύξεις. Και στη συνέντευξη του Κιθ Ρίτσαρντ που είδα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πες μου πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμα ζωντανός μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει τη ζωή σου. Και γελάει ο Κιθ Ρίτσαρντ και του λέει, πες μου και εμένα πώς γίνεται. Και στα γενέθλια της ημέρας, σαν σήμερα, γεννιέται το 1951 ο Φίλιπ Μπέιλι, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος και των Earth, Wind and Fire, αλλά και με σόλο καριέρα. Νομίζω οι περισσότεροι τον θυμόμαστε, αν τον θυμόμαστε, από τη μεγάλη επιτυχία που είχε το 1985 σε ένα ντουέτο με τον Phil Collins, το Easy Lover.

χθες ένα άρθρο για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αμερική και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, Αμερική είναι, θα έχουν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν μπορεί, αλίμονο. Γίνεται μια σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη και η σύγκριση είναι τεράστια. Ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να το καταλάβετε, μόλις το 1,5%, 1,5%, 1,5 των μετακινήσεων στην Αμερική γίνεται με δημόσια συγκοινωνία, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων που γίνονται με δημόσια συγκοινωνία. Πόλεις όπως ας πούμε το Χιούστον στην Αμερική έχουν 16 οχήματα συγκοινωνίας ανά 100.000 κατοίκους, και για να το συγκρίνετε, στο Παρίσι ας πούμε έχουν 118 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Βιέννη 120. Λίγο η Νέα Υόρκη πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα, αλλά και πάλι διαβάζω υστερεί στη σύγκριση με πόλεις όπως η Βαρσοβία. Υπενθυμίζω ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου ευθύνεται για το 1/3 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και παράλληλα στην Αμερική, από ό,τι λέει το άρθρο, όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και χάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να μετακινηθούν και για να φτάσουν οι αμερικανικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο συγκοινωνιών, όπως ας πούμε η Ευρώπη, απαιτείται μία επένδυση γύρω στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, που δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Στην Ευρώπη, όπως είπα και πριν, το 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων γίνεται με δημόσια συγκοινωνία και σε μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό, αυτός είναι ο μέσος όρος, το ποσοστό είναι συχνά υψηλότερο. Ας πούμε στη Βιέννη ένα 30% κινείται του πληθυσμού με δημόσια συγκοινωνία, στο Παρίσι ένα 20%. Και αυτό το άρθρο δείχνει, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά είναι δομικό και ιστορικό. Οι αμερικανικές πόλεις έχουν χτιστεί για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους και η αλλαγή απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολιτική βούληση, κάτι που το προς το παρόν παραμένει αβέβαιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν στην Αμερική ότι μόλις το 1,5% κινείται με δημόσια συγκοινωνία. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό. Jonathan Richmond and the Modern Lovers, το τραγούδι λέγεται Egyptian Reggae. Thank you.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Quelques aspects.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεσμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ορέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύνασαι να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλληπτο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούς, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα, ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, το ποσοστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή τη μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώσει πλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το κάτι σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες. Ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψουμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κύο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Μετά της ειδησιογραφίας, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη, χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone ή USV είναι η κανονική του ονομασία, βρέθηκε ένα USV ουκρανικό πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστή, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου. Έτσι, έχουν διτό στόχο, ένα επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης, ένα δεύτερο μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε, για να κάνουν κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά λοιπόν τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πως κατευθυνόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, ή οι συντεταγμένες που του είχαν δώσει, μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος. Τώρα, εμείς σας λέγαμε πρώτον ότι σήμερα έχει σκόνη. Σας λέγαμε ότι το 2027, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, μπορεί να είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά. Πάμε να δούμε όσο θα κάνει το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται να σηκωθούν να φύγουν, για παράδειγμα, ή να ξέρουν, ρε παιδί μου, θα πάνε βόλτα στην παραλία. Δεν θα πάνε, θα έχει συννεφιά, θα βρέχει, θα φυσάει, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε, καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό του επόμενου τριημέρου. Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Ναι. Σήμερα θα είναι η μέρα από όλες αυτές η πιο συννεφιασμένη, ναι, με τις περισσότερες βροχές, με την περισσότερη σκόνη και με τον περισσότερο αέρα.
0: Όλα, όλα περισσότερα, όλα, ναι, μαζί. Όλα σε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά σήμερα περιμένουμε αυτή την αρκετά μουντός καιρός, η αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Γενικά οι περισσότερες βροχές δεν θα είναι μεγάλης έντασης, ωστόσο το απόγευμα στα βορειοδυτικά, δηλαδή περιοχή Βορείου Ιωνίου, στην Ήπειρο εκεί, μέχρι και τη Δυτική Στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Ήδη σήμερα, μέσα στην ημέρα, θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένιση. Ωστόσο, όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
0: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
1: Αυτό η αλήθεια είναι μικρή σημασία.
0: Ναι, εντάξει, όχι, να έχει και μια ταυτότητα, γιατί εμείς λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα ρεώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς, από τα δυτικά προς τα ανατολικά βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι
0: λασποβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει υψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασποβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές, ναι.
1: Ναι, ναι. Κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
0: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
1: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Τράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου, που γρήγορα θα σταματήσουν. Mm. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
0: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε. Δεν είναι κάτι.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
0: Με τις θερμοκρασίες.
1: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα οι μέγιστες τιμές, ναι, εξαιτίας της συννεφιάς, ναι, και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες. Από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
0: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια, γιατί τότε ναι αρχίζουν και... Γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
1: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη. εστάσει στις πιο νότιες περιοχές. Και βέβαια την Τρίτη, η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά στάβο της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25 με 28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ. Πάλι μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει η άνοιξη. Θα έχουμε μια
0: να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά ναι, επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή.
1: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Υπέροχη βραδιά θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Μια υπέροχη.
0: Θα το απολαύσω. Θα το απολαύσω.
1: Πραγματικά.
0: Θα πάτε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
0: Κυρία Τυράξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα. Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία Τσιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε μετά όμως και με έναν δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους, που λέω ο λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επί 24 ώρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει, σε ένα δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα το δίδυμο Bowie με την Annie Lennox σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, θα γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε την βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Ernews News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μιλήσαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σου θυμίζω ότι είναι στις 15 Μαΐου, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μια, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος, δεν συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση την οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Αυτό που θα έλεγα, Διονύση, περισσότερο ακούστηκε δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς, δηλαδή που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, στο κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται ένας-δύο υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
1: Ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι. Παρακολουθούμε στο δημοσιολόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου, ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
0: για θέματα τη αρμοδιότητά του.
1: Χαρτοφυλάκι. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζεις πολύ καλά, μετά από όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, στο τέλος παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Mm. Δεν ισχύει, είπε, αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπόθηκε και η φράση, η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Να υδρώσουν.
0: Με αυτό, ναι, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
1: γιατί, και αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και μια συνεδρίαση η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν ώψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, άρα επί της ουσίας ότι όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική στο να κινητοποιούμαστε, να μιλάμε με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φθορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και αυτό δεν αποτυπώνεται και είναι αυτό αν θέλετε που πρέπει
0: δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά
1: πρέπει να στοχεύσει αν το θέλετε η Νέα Δημοκρατία
0: στη σιωπηλή πλειοψηφία
1: τώρα παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τη δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δέχτηκε πειρά, η κυρία Κοβέση και λοιπά. Ναι.
1: Πειρά από αρκετούς βουλευτές η κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών και όπως είπε όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές κανονικά στα ψηφοδέλτια υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αφαιότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν νομίζω γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ας πούμε και της νομοθεσίας μέχρι και τα θέματα τα τελευταία ας πούμε των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
1: Να πούμε ότι υπήρχαν αρκετά θέματα αλλά επί της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το επικεφαλικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, τη ένταση τη οποία κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο τελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προεξοπλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση
0: με αυτό. Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
1: Ναι, ότι κάποιοι ας πούμε νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς, εγώ καταλαβαίνω που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας το ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του επιτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
0: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους, δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
1: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
0: Αυτό παρακολουθεί αυτό.
1: Μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
0: Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα νομίζω είναι υπό αναθεώρηση. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
1: Να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση. Στόχος είναι τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρόταση να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια Επιτροπή, και εκεί θα κληθούν ψηφιακά όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι η συζήτηση...
0: Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασχολητώση ρύθμιση, να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, στην περίπτωση αυτή όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου, και να πηγαίνει απευθείς στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών, και μάλιστα εδώ άφησε και την τεχνή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μια και εξαετή θητεία. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω, γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
1: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Η οποία αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
1: Η πρόταση είναι αυτή. Να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας. Να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάψη. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.
0: Υπηρεσιακού συμβουλίου, ναι.
1: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων. Στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
0: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος, τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που προτείνονται.
0: Βέβαια.
1: Και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευρά της αντιπολίτευσης. Αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις της πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη για παράδειγμα τώρα στην προτείνουσα αυτή η Βουλή να είναι να, κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους δεν φαίνεται. Θα το δούμε βεβαίως.
0: Και από την άλλη έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Λέμε το, αναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλυγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν τις άλλες και θα δούμε.
1: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες νομίζω την αρχή.
0: Δουλίτσα. Θα έχουμε δουλίτσα
1: τώρα. Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει σημασία.

0: που κάνουν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και στην προεκλογική περίοδο, να έχουν την κοστολόγηση από πού δίνω αυτά τα χρήματα και από πού κόβω για να τα δώσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
1: Το γνωστό περιλευτό, δέντρων και τα λεπά και τα λοιπά. Η γνωστή. Αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
0: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
1: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
0: Στην ένταση του προεκλογικού λόγου, το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της συνένεσης χθες. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι οι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια, θα έλεγα, πανσπερμία απόψεων και από πλευράς του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο, ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω ή τη συζήτηση που είχε γίνει για τον ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, ναι, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στο δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο.
1: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής, δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή, υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της, ή ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται, ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία οικογένεια, απαρτία σήμερα,

Ελπίζω να ακούγει και η μανούλα τους που τη στέλνουν χαιρετίσματα κάθε τόσο. Πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά ο Γιώργος. Ελπίζω να ακούει και αυτή. Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα, σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος του, ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο εντύπωση και μου έκανε. Στο Πρακτορείο Ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία, μετά από χλήσεις φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μία αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεισε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική. Αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες, θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε. Φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για πληροφορία, απλοχρησία και οπλοκατοχή, άσκηση εισαγγελέας Ηρακλείου στο 54χρονο, κατομολογία ανδράστη της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε τους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον νεαρό για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Παράλληλα, ανέφερε και περιέγραψε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι δεν είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Μπροστά στην άγρια δολοφονία, παρούσα και η σύζυγος του δράστη, η οποία συνελήφθηκε και κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είχε ένα καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την αιμονή που είχε ο 54χρονος με τον 29χρονο. Τη Δευτέρα και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν στο τακτικό ανακριτή. Σε ειδικό κατάστημα κράτηση ανηλίκων οδηγείται ο 17χρονος μετά την απολογία του για το ματιρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ του Ηρακλείου με θύμα τον 57χρονο Πορτιέρη, ο οποίος τραυματίστηκε στο επεισόδιο. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απολογίες οι δύο συγκατηγορούμενοι του ηλικίας 23 και 18 ετών κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο για τη σφοδρότητα της επίθεσης, αλλά και για τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Με την κατάθεση του πραγματογνώμων απεξέταση στο σκάφος στο οποίο επέβαινε ο Σύφης Βαλιράκης, συνεχίστηκε η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έρευνες στο σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στα τεχνικά δεδομένα που κατά την εκτίμησή του θα μπορούσαν να συνδέονται με την πτώση του στη θάλασσα. Όπως φέρεται να κατέφεσε, για να πέσει ένας άνθρωπος από το σκάφος στη θάλασσα θα έπρεπε να έχει προηγηθεί έκτακτο γεγονός, όπως έντονος κυματισμός ή απότομη κίνηση της μηχανής. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε κεντρικό σημείο της κατάθεσής του, καθώς συνδέεται με συνέρα που εξετάζονται για το πώς βρέθηκε ο πρώην υπουργός στο νερό. Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμα ότι το σκάφος είχε τοποθετηθεί μηχανή μεγαλύτερης ισχύος από εκείνη που προέβλεπε ο κατασκευαστής. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ατυχήματος, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως να είχαν γίνει παρεμβάσεις στη μηχανή. Συνελήφθη από ύβνα της Ετάλης στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εκτινίασης Εγκλημάτων Χανίων, ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλα και ναρκωτικά. Πιο συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων, 95 γραμμάρια κατάργαστη κάναβη, 12,5 γραμμάρια κοκαίνη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, 2.150 ευρώ. Σοβαρό περιστατικό χθες το πρωί στο Ρέθυμνο, όταν ένας 29χρονος έπεσε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από μεγάλο ύψος. Ο 29χρονος βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που ειδοποιήθηκε από γείτονες έσπευσε και μετέφερε τον 29χρονο στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΚ Άρη Παπαδογιάννη και παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Θοδωρή Νίνου, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη στην έδρα της του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγία Χανίων με αντικείμενο των συντονισμών των ενεργειών για την βελτίωση στη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο κατά το υδρολογικό έτος 26 όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Η ανεπανάληπτη επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής κάνει λόγο σε ανάρτηση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης σχετικά με την υπόθεση δίωξης ανήλικων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Ο κ. Πολάκης κατηγορεί την αστυνομία και την εισαγγελία Χανίων για στοχοποίηση των μαθητών επειδή είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου του ως κοινή συμπαράσταση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι το προηγούμενο διάστημα, ενώ καλεί του κυβερνητικού βουλευτέ να πάρουν θέση και να αποτρέψουν αυτή τη δίωξη. Η ΔΕΙΑΒΑ στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της για τη θωράκιση των περιοχών του Δήμου Πλατανιά απέναντι στις συνθήκες λειψιδρίας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 5 νέων δεξαμένων ύδρευσης συνολικής χωρητικότητας 1.600 κυβικών μέτρων. Απανοτά περιστατικά αφήξεων λεύων με μετανάστες και πρόσφυγες από την παράλια της Λιβύης καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στα νότια του νομού Ηρακλείου. Χθες τα ξημερώματα διασώθηκαν από πλωτό σκάφους του λιμενικού συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά στα νότια των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Λίγες ώρες πριν εντοπίστηκαν άλλοι 125 μετανάστες σε 2 διαφορετικά περιστατικά στον Τζούτζορα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και στους καλούς λιμένες. Τέλος, από γευματινές ώρες της προχθεσινής ημέρας εντοπίστηκαν στους καλούς λιμένες και άλλοι μετανάστες και πρόσφυγες, συνολικά 42 άνδρες από τον Μπαγκλαντές και τον Σουδάν. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε φούρνο σε περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στη Νέα Χώρα. Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία, αφού υπήρξε κίνδυνος επέκτασής της με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό της επιχείρησης τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, επανέρχεται στο αίτημά του για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για Γιάννη Ανδρουλάκη με αντικείμενο την πορεία του έργου του φράγματος Καθαρού Κριτσάς, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση των υδατικών πόρων και τη στήριξη τοπικής ανάπτυξης. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες και στην Κρήτη, μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπει σήμερα η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και τοπικά στα βόρεια έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Την Αθανασία δεν την κέρδισε κανείς, αλλά τον θάνατο δεν πρέπει να τον επιδιώκει κανείς. Καλή σας ημέρα. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανιών σε ένα κοινό πρόγραμμα. Έρθει Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη σε ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Έρθει Χανιών από τους 104,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Να είμαστε αυτή τη συννεφιασμένη, σκονισμένη και ενδεχομένως με λασποβροχή ημέρα. Στον απόϊχο του σπαρακτικού αποχαιρετισμού μιας οικογένειας και στην προφυλάκηση των δύο κατομολογία δραστών. Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων στο στούντιο της Ερτχανίων. Η κυρία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου είναι στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Όλοι αναρωτιόνται και όλοι σπέβδουν να υπόσουν, να πούν ένα λόγο για αυτήν την υπόθεση. Όλοι αναρωτιόνται τι συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι ότι τίποτα δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία που οδήγησε στον τάφο ένα παιδί 21 ετών μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις σε βάρος του, επιθέσεις που είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία και στην εισαγγελία, χωρίς ωστόσο κανείς να φροντίσει να εμποδίσει το έγκλημα. Μια υπόθεση που ρόλο κλειδί φέρεται να παίζει και η σύζυγος στη διαμόρφωση της καταραίουσας ψυχικής κατάστασης του σύζυγου της. Και αυτό που μας νοιάζει στην Κρήτη είναι να γράφουμε επιστολές και άρθρα για το πόσο λεβεντογένεια είναι η Κρήτη και ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν στοχοποιούμαστε, έχουμε αυτοπροβληθεί για τη βία μας. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει και να φροντίζει σαν κοινωνία να μας ενεργοποιεί. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο Αγγλίκων, διευθυντή εσύ στο Παθητικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στους ακροατριές σας. Καλά είμαστε εσείς?
0: Τι να είμαστε καλά, τώρα εδώ πέρα έχουμε από πολέμους γύρω-γύρω απ' έξω έως έναν αγώνα των Ελλήνων για να επιβιώσουν στη σημερινή εικόνα και στη σημερινή οικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα έχουμε κυρίως, νομίζω, κυρίαρχα όλη αυτή τη βία που δεν είναι να μας εκπλήσει και ξαναπαίρνει διαστάσεις ολοένα και περισσότερο οργισμένοι, θλιμμένοι, συντετριμμένοι ή απλώς ανόητοι άνθρωποι καταφεύγουν στην βία. Το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί, από τα βορίζια στην εκτέλεση γυναικών για λόγους αντιζηλίας, επεισόδια έξω από πάρ, σε πυροβολισμούς για χωράφια και σε δολοφονίες νέων παιδιών. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Κούδα, γιατί ψυχιατρικά πώς μεταφράζεται τη συμπεριφορά αυτή ενός ανθρώπου που εδώ και 2,5 χρόνια το είχε κάνει σκοπό της ζωής του και το διαδήλωνε και προσπαθούσε να σκοτώσει ένα παιδί μέχρι να τα καταφέρει?
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, λίγο θα ήταν αυθαίρετο εκ μέρους μου να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση με την έννοια ότι δεν γνωρίζω ούτε τον θήτη ούτε τις συνθήκες ακριβώς, μόνο όσα έχω ακούσει όπως ο περισσότερος κόσμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπατε πολύ σωστά εισηγητικά πιο πριν, ότι η βία είναι κάτι που μας περικυκλώνει από παντού, πολλές φορές μας καθορίζει και καθορίζει, όταν λέω εμάς εννοώ όλους την κοινωνία μας, καθορίζει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι μια κατάσταση στην οποία είμαστε, να το πω έτσι, βουτυγμένοι. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι εμείς τα παιδιά μας, ειδικά τα παιδιά μας, ζουν σε μια κατάσταση συνεχούς έντασης από την οποία πηγάζει βέβαια όχι μόνο η βία αλλά και άλλα αρνητικά συναισθήματα, ένας θυμός, μια απόγνωση, μια δυναμία να μπορούν να προβλέψουν ή να ευχηθούν για ένα καλύτερο μέλλον. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες γέννησης βίας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η βία, γιατί στην ουσία αυτή είναι η συνθήκη που οδηγεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι μιας πιο, να το πω έτσι, ιατρικής κατάστασης, μιας πιο ψυχιατρικής κατάστασης, όταν ένας άνθρωπος είναι πιο τραυματισμένος εσωτερικά, αυτό που θα λέγαμε έτσι ίσως απλοϊκά, είναι ασθενής, είναι άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα στην περίπτωση αυτή περί τίνος πρόκειται, αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ μεγάλη αδυναμία νομίζω και πολύ κακό σημάδι μιας κοινωνίας να εκφράζεται με τέτοιο βίαιο τρόπο, να επιθυμεί και να επιδιώκει τον θάνατο νέων ανθρώπων υπό όποιες συνθήκες. Έτσι, ήταν κατάκτηση του 20ου αιώνα και της ανθρωπιστικής τροφής που έκανε η ανθρωπότητα, να θεωρούμε ότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι το ό,τι πολυτιμότερο και θα πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και σε αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Δεν λέω ότι είναι τέτοια περίπτωση εδώ έτσι.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Άρα η εκδήλωση αυτής της βίας νομίζω ότι κυριαρχεί στην κοινωνία μας και οπότε νομίζω ότι για ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι για διάφορους λόγους συναισθηματικά, προφανώς αυτοί οι γονείς είναι ευάλωτοι συναισθηματικά γιατί χάσαν το παιδί τους, και βλέπετε ότι δεν είναι η εκδήλωση ενός ανθρώπου, είναι μια, νομίζω από ό,τι διάβασα και από ό,τι κατάλαβα, ήταν μια πράξη στην οποία και το ζευγάρι από κοινού την ενέκρινε.
0: Και, δηλαδή, ναι, και τροφοδοτούσε ένας τον άλλον ψυχολογικά για τη τέλεσή της και υπήρξαν και απόπειρες, δηλαδή... Το παιδί είχε δεχθεί επίθεση με ξύλο και τον είχε χτυπήσει ο δράστης και τον είχε πυροβολήσει χωρίς ευτυχώς να τον πετύχει. Άλλη μια φορά αποπειράθηκε να τον πυροβολήσει, να πυροβολήσει την αδερφή του και την προστάτευσε. Και ένας από τους λόγους που έλεγε ότι δεν φεύγει από το χωριό είναι ότι δεν ήθελε να αφήσει τα αδέρφια του το παιδί το αδικό χαμένο, γιατί υπήρχε ο φόβος της εκδίκησης.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που κατέληξε να φτάσει σε αυτή.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα δεν λειτουργήσε κανένας πολιτιακός θεσμός.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είναι μια διαδικασία για την οποία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, εφόσον και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα ενώ προβληματικής κρίσης και τα λοιπά, και εφόσον είναι δύο, μάλλον δεν μπορεί, ακόμα και ο ένας να είχε προβληματική κρίση, ο άλλος θα έπρεπε να πάρει μέτρα να το προφυλάξει, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια. Και εφόσον δεν υπάρχει αυτό, σίγουρα υπάρχει, όπως λέτε πολύ σωστά, δυναμία των οργανωμένων θεσμών που θα θέλαμε να έχουμε στο κράτος μας και μια έτσι, ευνομούμενη πολιτεία που θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βελτιώσουν την κατάστασή τους μετά το θάνατο του παιδιού τους στο παρελθόν. Και σίγουρα όχι να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την ήδη τραγική ζωή τους, γιατί και καταλαβαίνετε ότι και η δικιά τους η ζωή θα σημαδευτεί ανεξίτηλα από αυτό το πράγμα, πέρα βέβαια από ότι το ανθρώπου που χάθηκε και της οικογένειάς του. Αυτό είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, γιατί κοιτάξτε να δείτε στη δουλειά μας και στη δικιά σας και σε όλο τις δουλειές, θα δούμε πολλών ορολογιών ανθρώπους με πολλές ευαισθησίες, ευαλωτότητες, αν θέλετε ακόμα και συνθήκες εκτός ορίων και εκτός, ας το πούμε έτσι, της κανονικότητας. Το θέμα είναι η κοινωνία και οι θεσμοί της, πώς προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους και πώς προστατεύουν, όπως στην προκειμένη περίπτωση, και τους γύρω τους από τέτοιου είδους αποφάσεις και πράξεις. Και από όσο κατάλαβα, τουλάχιστον τώρα, αν δεν κάνω λάθος και δεν, όπως είπατε και εσείς, μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, κανείς οργανωμένος θεσμός δεν τους βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ζήτησαν οι ίδιοι βοήθεια και αν προσπάθησαν να βρουν μια βοήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή, όταν, επειδή το να ζητήσεις βοήθεια σε μια ευαίσθητη στιγμή είναι μια ψυχολογική ανάγκη και αυτή είναι μια κατάκτηση της επιστήμης και της κοινωνικής μας εξέλιξης, να θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, όπως και των σωματικών, γίνεται από ειδικούς και μπορεί να υπάρχει σαφής βελτίωση και πρέπει να την επιδιώκουμε, είτε εμείς είτε με τη βοήθεια των γύρω μας, της οικογένειά μας, των φίλων μας κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι ψάξαν βοήθεια, αλλά σίγουρα ξέρω επειδή δουλεύω καθημερινά σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η βοήθεια, τουλάχιστον στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή οι ψυχικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένες. Δυστυχώς δεν υπάρχει, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει, μια μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ανθρώπους που είναι, ας το πούμε, θύματα τραγωδιών, ατυχημάτων, καταστάσεων πολύ έτσι ακραίων που βιώνουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τα βιώνουν αυτά καθημερινά. Και εγώ έχω αντιμετωπίσει ως νοσοκομιακός γιατρός ανθρώπους μετά από σοβαρά ατυχήματα που γλίτωσαν στο τσακ, που ζουν με ένα μετατραυματικό σύνδρομο, που λένε γιατρέ, εγώ κάθε μέρα σκέφτομαι και ξαναβιώνω το ατύχημα που, ξέρω εγώ, σκότωσε το φίλο μου και εμένα μ' άφησε σχεδόν ανάπηρο κτλ. Αυτή λοιπόν η βοήθεια είναι δυστυχώς, κύριε Πολίτη, πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί.
0: Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δέχονταν βοήθεια. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση, αποχωρούσαν από όπου ήταν. Ήταν αδιάλακτοι σε αυτό το θέμα. Θεωρούσαν ότι πρέπει να πληρώσει ο νεαρός για ένα δυστύχημα που έγινε πραγματικά. Δεν είναι αυτό που λέμε και ένα δυστύχημα. Ήταν ένας τύπος ενήλικας μεθυσμένος που είχε προκλητική συμπεριφορά, που λέγεται τσαμπουκά, που παρέσυρε και τραυμάτισε ένα πεζό και τον σκότωσε κτλ. Όχι, ήταν μια παρέα παιδιών. Το πιο άπειρο που είχε πάρει 20 μέρες στο δίπλωμα ήταν το πιο νυφάλιο και του δώσαν τα κλειδιά ενός αυτοκίνητου να το οδηγήσει. Και το αυτοκίνητο τράκαρε σε μια κολόνα με αποτέλεσμα 2 από τα 3 παιδιά να σωθούν. Το ένα έδωσε και το 21χρονο, το θύμα της δολοφονίας, είχε μείνει αρκετό διάστημα στην εντατική. Είχε δώσει και αυτό μάχη για τη ζωή. Ένα χάθηκε, 2 σώθηκαν, ένα χάθηκε. Δεν ήταν ένα έγκλημα, δεν ήταν μια με πρόθεση, πρόκληση θανατικής θανάτου. Και έχουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ο πατέρας του θύματος χθες στην κηδεία. Μακάρι να πέθανε ο θάνατος του παιδιού μου, να έφερνε στη ζωή το παιδί που χάθηκε πριν 2,5 χρόνια. Έχουμε λοιπόν 2 χαμένα παιδιά και έχουμε έναν άνθρωπο που, όπως και να έχει, έχει μια πάρα πολύ επιθετική συμπεριφορά, την επιδεικνύει και δεν το σταματά κανείς. Και θέλω λίγο να σταθούμε. Ένα είναι το βαρύ πένθος, η τραγωδία που έζησε, κανείς δεν αντιλέγει, γιατί και αυτοί χάσανε ένα παιδί. Πόσο ρόλο παίζει η πεποίθηση στην Κρήτη, σε ορισμένες περιοχές, ότι είναι θέμα τιμής για μένα να σκοτώσω αυτόν που φωτογραφίζω ως υπαίτιο της τραγωδίας μου. Παίζει ρόλο δηλαδή και η νοοτροπία.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο το πώς μια κοινωνία ανατρέφει τα μέλη της να εκδηλώνουν αυτό που αισθάνονται, γιατί αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές είναι όμοιο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους πολιτισμούς, δηλαδή η θλίψη, η χαρά, η στεναχώρια, το πένθος για ένα δικό μας άνθρωπο που έφυγε κτλ. Και ο θυμός, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικός ο τρόπος που το εκδηλώνουμε. Σίγουρα αυτοί οι δύο γονείς που έκαναν αυτή την αποτρόπια πράξη νιώθαν ένα πάρα πολύ μεγάλο θυμό και μια πολύ μεγάλη απόγνωση αποτέλεσμα του πένθους τους και που δεν κατάφεραν να το λύσουν. Ξέρετε, το πένθος είναι μια ολόκληρη διαδικασία, λέει η ψυχολογία, η οποία πρέπει την οποία πρέπει κανένας να τη ζήσει, να τη φέρει στο πέρας, να συμφιλειωθεί με αυτή την απώλεια, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει μεγαλύτερες συνθήκες και να έχει το άνθρωπο που χάθηκε, ο άνθρωπος που χάθηκε να ζει μέσα από τις αναμνήσεις, μέσα από τις δικές του, του καθενός που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, την παρούσα ζωή. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν με τη δικιά τους απώλεια να το πετύχουν και προφανώς, όπως λέτε πολύ σωστά, σε αυτό παίζει ρόλο η νοοτροπία που υπάρχει και το πόσο θυμός που νιώθουμε για αυτή την κατάσταση, γιατί υπάρχει και το στάδιο του θυμού στο πένθος, δεν ξεπεράστηκε και όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε, αλλά στράφηκε και εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Και δεν μπόρεσε καν να εξετάσει το αντικειμενικό, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει αυτή η ευθύνη αυτού του ανθρώπου κτλ. Γιατί αν το πει κανένα πιο αντικειμενικά, όση ευθύνη είχε αυτός ο οδηγός που είπατε ότι παραλίγο και αυτό το παιδί να σε χάσει ζωή του, είχε και ο γιος τους που συμμετείχε σε αυτή την οδήγηση. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπήρξε έγκλημα. Ήταν τροχαίο δυστύχημα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ανεύθυνη και κακή συμπεριφορά από μια παρέα
0: παιδιών. 17-18 χρονών.
1: Το οποίο το βλέπουμε και συχνά, και αυτό είναι και άλλη μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, κατά πόσο οι ίδιοι γονείς ή αν αυτοί οι γονείς, ενώ αυτοί που φτάσαν σε αυτό το σημείο είχαν το θυμό επί της ουσίας με τον εαυτό τους, γιατί δεν προστάτευσαν το παιδί τους και όμως δεν θέλαν να το δουν έτσι. Θέλαν να, πώς να το πω, να μετατοπίσουν την ευθύνη σε έναν άλλον άνθρωπο και ήταν εντός εισαγωγικών το εύκολο θύμα αυτός ο νεαρός.
0: Πάμε τώρα και στη λέξη κλειδί.
1: Που δολοφόνησαν.
0: Απλά στην Κρήτη.
1: Θα ήθελα να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Που είπατε και το αναφέρατε, απλά να το κάνουμε λίγο πιο σαφές. Όταν υπάρχει τέτοια συνθήκη και από ό,τι λέτε και το φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις της επιθετικότητας αυτών των ανθρώπων απέναντι στον νεαρό, τότε και εφόσον αυτοί δεν μπορούσαν να, με ωριμότητα και ευθύνη να αντιμετωπίσουν τη δικιά τους συμπεριφορά, ήταν και εκεί η καθήκον της πολιτείας να παρέμβει. Δεν λέω με τρόπο κατασταλτικό, ενώ να τους τιμωρήσει ή να τους, αλλά τουλάχιστον να τους επιβάλλει ή να προσπαθήσει να τους βάλει σε μια κατάσταση να λάβουν βοήθεια και να αντιμετωπίσουν αλλιώς το δικό τους πένθος, η δικιά τους κατάσταση. Πιθανά να προσπάθησε η οικογένεια να το κάνει, δεν το ξέρω αυτό, η δικιά τους οικογένεια, να τους πει ότι ξέρετε κάτι, δεν είστε καλά, πάρτε μια βοήθεια. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνετε, ο γιος τους δυστυχώς δεν μπορούσε να επιστρέψει. Αλλά οι ίδιοι να μπορέσουν όχι να μην φτάσουν καν σε αυτή την κατάσταση, αλλά να ζήσουν με καλύτερες συνθήκες. Πιθανά, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχουν και άλλα παιδιά, θα έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι είναι δύο σχετικά νέοι άνθρωποι. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία και για αυτούς και για τους υπόλοιπους αυτό το πένθος να καταλύει τα πάντα. Αυτός ο θυμός να είναι αυτός που τους καθορίζει στη ζωή και που στο τέλος έφτασε πραγματικά να τους καθορίσει, διότι όταν φτάνουν σε μια δολοφονία προφανώς θα γίνει μαζί με το θάνατο του γιου τους ένα άλλο το πιο καθοριστικό σημείο στη ζωή τους. Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα, ξαναλέω και φυσικά για το θύμα το νεαρό και την οικογένειά του, αλλά και για τη δικιά τους οικογένεια. Και εκεί είναι καθήκον της πολιτείας, κυρία Πολίτσου, να παρέμβει και να έχει τις κατάλληλες δομές, αυτοί οι άνθρωποι, έστω και, ας το πω εντός εισαγωγικών υποχρεωτικά, να πάρουν τη βοήθεια που πρέπει, εφόσον έχουν αρχίσει και δείχνουν μια τόσο επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να επιφέρει νομικές συνέπειες.
0: Δεν ξέρω, πάντως δεν μπορείς να έχεις τέσσερις επιθέσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί στις αρχές. Προσέξτε, δεν ήταν
1: αυτό
0: μια φίλη. Έτσι.
1: Ότι είχαν μια συμπεριφορά επιθετική.
0: Και η αστυνομία να... λέει, εμείς το συλλαμβάναμε, στέλναμε χαρτί, η εισαγγελέα έβαζε περιοριστικούς όρους. Γίνεται μια, γίνεται δύο, γίνεται τρεις, γίνεται τέσσερις. Τότε φεύγεις από το μοντέλο των απλών περιοριστικών ρόλων και παρεμβαίνεις. Η οικογένεια του θύματος δηλώνει ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί τους έλεγαν εντάξει, δεν σας πυροβόλησε κιόλας, δεν σας έκανε και τίποτα. Θα πράξουμε τα δέοντα. Μια επιστολή, κάναμε το καθήκον μας και οι δύο υπουργοί, οι οποίοι πάλι μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης, ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο, που αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί κανέναν αυτός ο διάλογος. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη λέξη κλειδί. Τα όπλα στην Κρήτη, κύριε Κούδα. Τα όπλα. Το όπλο που το έχουν και το υπερασπίζονται και το έχουν και για να ξεκαθαρίσουν οικογενειακούς λογαριασμούς οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας εχέφρον άνθρωπος θέλει έτσι να έχει μια κουλτούρα μέσω φυσιολογικού ανθρώπου με τη μέση κοινή λογική είναι υπέρ της ύπαρξης και της κατοχής όπλων σε μια κοινωνία, γιατί ακριβώς όπως λέτε γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη στην αυτοσυγκράτηση, στην ψυχραιμία του άλλου, ότι το όπλο που έχει δεν θα το χρησιμοποιήσει όπως είναι στην παρούσα κατάσταση.
0: Ναι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να έχεις ένα όπλο.
1: Ναι, αυτό
0: είναι
1: λέω,
0: άλλο.
1: Δεν υπάρχει λόγος και φυσικά δεν υπάρχει καμία προστασία, καμία διαβεβαίωση ότι αυτό το όπλο που θα έχεις θα είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσεις
0: για σκοποβολή.
1: Δεν υπάρχει κανείς λόγος να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ένα μεγάλο, όπως είπαμε και πριν, είναι μια ιδιαιτερότητα της περιοχής μας με πολύ αρνητικές συνέπειες. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την κατάσταση δεν είναι αθώα ακόμα περισσότερο η κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση στην περιοχή μας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε την κυρία Πολύσου για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα όπλα είναι μια πάρα πολύ καλή παράνομη πηγή πληθυσμού για συγκεκριμένους ανθρώπους. Όπως είναι τα ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει όφελος από αυτό να καλλιεργεί για κάποιους ανθρώπους, να καλλιεργείται η κουλτούρα, να υπάρχουν όπλα, να πουλούνται, να αγοράζονται, να διακινούνται. Μέσα από αυτά τα όπλα, δεν ξέρω πώς νιώθει ένας κάτοχος όπλου, δεν είχα ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως ικανοποιείται με ένα κομμάτι του εγωισμού του που θα έπρεπε να ικανοποιείται με άλλο τρόπο. Άρα δεν το συζητάω ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ύπαρξη και η κατοχή όπλων. Απλά να μου επιτρέψετε, δεν λέω ότι εσείς λέτε κάτι τέτοιο, επειδή άκουγα τον κύριο Χρυσοχοίδη της προάλλες, δεν είναι η καταστολή η απάντηση. Ίσως είναι ένα μικρό κομμάτι της απάντησης, δηλαδή να κυνηγάμε αυτούς που τα έχουν, να τους βάλουμε ποινές κτλ. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι του νησιού μας, καλλιτέχνες κτλ. Που λένε ότι δεν θα υπάρχει καμιά εκδήλωση, ας πούμε που λένε οι Λιράριδες, που θα πέσουν πιστολιές, επαλωθίες και θα παίζω εγώ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει καθολική αντίδραση εκ μέρους της κοινωνίας. Και αυτοί που θα είναι οι κατέχοντες τα όπλα και κυρίως αυτοί που εμπορεύονται τα όπλα θα είναι άνθρωποι που θα πρέπει να τεθούν στο περιθώριο και θα πρέπει να καταλάβουν από την υπόλοιπη κοινωνία ότι δεν είναι αποδεκτή.
0: Κοιτάξτε, είναι πιο τρομακτικό τώρα, γιατί ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο βαρύ τους πένθος δεν δικαιολογεί τη δολοφονία ενός παιδιού, η εκτέλεση ενός παιδιού με 6 σφαίρες και ο προπλακισμός του μετά το θάνατό του. Αλλά υπήρξαν άνθρωποι σε αυτό το πράγμα που λέγεται πλατφόρμες διαδικτυακές που έγραφαν «καλά του έκανε». Υπήρξαν άνθρωποι δηλαδή που βγάζοντας το ψυχισμό τους σκέφτονταν ότι ήταν δίκαιο ένα παιδί να εκτελεστεί και να ζήσει αυτόν τον δρόμο της καταδίωξης και του θανάτου, ότι ήταν μια πράξη δικαιοσύνης. Και αυτό ίσως είναι πιο τραυματικό από το ίδιο το κίνητρο των δύο γονιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια παθογένεια σαν κοινωνία.
1: Αυτό είναι δεδομένο για πολύ σωστό παθογένεια σαν κοινωνία. Σας είπα και με αυτό ξεκινήσαμε, ότι το θέμα της βίας που κυριαρχεί παντού και το θέμα της, της αποπομπής ευθύνης από τον εαυτό μας και της πράξης μας στους άλλους. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και δυστυχώς το συναντάμε καθημερινά. Ελπίζω βέβαια ότι αυτοί που γράψαν αυτά και φαντάζομαι κιόλας από την αλήθεια ότι είναι μια μικρή μειοψηφία, η μεγάλη τουλάχιστον όπως το συζήτησα και στους ανθρώπους πολύ έτσι. Καθημερινούς ανάμεσά μας, οι οποίοι κανένας, πολλοί είπαν το αντίθετο, ότι η κοινή λογική, ακόμα και με την κοινή λογική να το πάρει κανείς, το να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος δεν κερδίζει κανείς κάτι άλλο, ούτε επιστρέφει αυτό το παιδί, όπως είπε και ο τραγικός πατέρας, μαγκάρι να επέστρεφε ο άλλος από το θάνατο, δεν υπάρχει αυτό. Είναι και άλλες κατεστραμμένες ζωές. Κατεστραμμένες ζωές του θύματος, κατεστραμμένες ζωές της οικογένειάς του, κατεστραμμένες ζωές των θητών της οικογένειάς τους. Δηλαδή είναι μια πράξη πάρα πολύ προβληματική, να το πούμε έτσι, να το πούμε πιο επιστημονικά, την οποία δεν μπορεί κανείς να την επιβραβεύσει. Ότι υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, νιώθουν ένα τεράστιο θυμό, απόγνωση για να το εκφράσουν αυτό υπερασπίζονται ιδέες, πώς να το πω, ακραίες και παράλογες επί της ουσίας, δηλαδή εκτός της λογικής υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά όταν από τις ιδέες πάμε στην επικρότηση των πράξεων, αλλάζει το τοπίο, άλλο ο ιδεασμός και άλλο...
1: Ναι, δεν είναι μακριά από το να το εκφράσουν κιόλας αυτό, όταν υπάρχει κάποιος άλλος που το κάνει και που φυσικά αυτοί δεν θα υποστούν τις συνέπειες. Έτσι. Δηλαδή, έξω από το χώρο που λέει κιόλας μας, πολλά τραγούδια λέει. Αλλά αυτοί το λένε έτσι το ασφαλούς. Ήδη δεν θα το έκαναν οι περισσότεροι. Γιατί, ας πούμε, πάμε πολύ μακριά, μια ρατσιστική αντιμετώπιση, ή μια, είτε απέναντι σε φίλο, είτε απέναντι σε άλλη φιλή κτλ. Δεν είναι μια παράλογη και άκρως επιθετική συμπεριφορά που δεν έχει νόημα. Και όμως υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία μας. Και άλλες τέτοιες συμπεριφορές υπάρχουν και δυστυχώς αυτοί που τις εκδηλώνουν δεν είναι σε θέση να καταλάβουν την αντικοινωνική τους συμπεριφορά. Αντικοινωνική τους, καταλαβαίνετε, ενάντια στην κοινωνία συμπεριφορά.
0: Πάντως...
1: Και κατά τη γνώμη μου η κοινωνία θα πρέπει, που δεν ισχύει βέβαια αυτό, το ξέρουμε, είτε τη δούμε στη μεγάλη της εικόνα, έτσι, όταν ένα άλλο κράτος, έτσι, τα καλά καθούμε να πάει και επιτίθεται σε ένα άλλο χωρίς να υπάρχει καμιά αφορμή και μόνο και μόνο, και το λέει ξεκάθαρο ότι εγώ διεκδικώ τα οικονομικά ωφέλη και την αυτή που θα μου δώσει η επίθεση αυτή, αυτό μεταφέρεται και σε έναν απλό πολίτη ο οποίος λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και δεν με νοιάζει τι λένε οι υπόλοιποι. Δεν λέω ότι είναι αυτή η περίπτωση τώρα, όμως δημιουργεί ένα κλίμα. Έτσι, και δημιουργεί το κλίμα, αυτό που είπατε, της αυτοδικίας, το κλίμα της έκφρασης του θυμού όπως εμείς θέλουμε και όπως γουστάρουμε, να το πω έτσι απλά, χωρίς να σκεφτόμαστε τους γύρω μας και χωρίς να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες. Δυστυχώς είναι καθημερινότητα αυτό. Και το βλέπουμε και στη δικιά μας τη δουλειά πάρα πολύ συχνά, γιατί οι συνέπειες που υπάρχουν από αυτές τις συμπεριφορές καταλήγουν να είναι βαριά ψυχολογικά τραύματα.
0: Πάντως και από τα πολλά χρόνια που έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω καλύψει τέτοια θέματα και από πληροφορίες που έχω σε υποθέσεις όπως τα Βορίζια, ας πούμε τα οικογενειακά περιβάλλοντα, μαμάδες κτλ. Δεν συνεργάζονται με τις υπηρεσίες, τις όποιες εναπομείνουσες υπηρεσίες, και δεν ενθαρρύνουν την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και έναν διάλογο που θα τα βοηθήσει να βρουν μια άλλη περπατησιά. Θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έχει γίνει και λένε ότι αυτό που έγινε γιατί ο άλλος ήταν ο κακός και έπρεπε κάπως να τελειώσουμε. Δηλαδή το υπερασπίζονται, δεν προβληματίζονται ούτε μέσα ακόμα και από τον βαθύ πόνο και τη φυλάκιση και τον διασυρμό, τίποτα. Παραμένουν στην ίδια ανατροπή. Άρα αυτό δεν μας λέει ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο μεγάλες ριζοσπαστικές παρεμβάσεις με ορίζοντα χρόνου προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την ανατροπία.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ απολύτως. Αυτό που λέτε είναι το πιο μακροπρόθεσμο, όπως το λέτε σωστά, και το πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή, στην ουσία, αυτές οι περιπτώσεις, όπως αυτή που συζητάμε τώρα, γεννάνε δύο, μάλλον πολλές απορίες και πολλές, αναρωτιόμαστε για πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε ότι πρέπει να υπάρχει και η, ας το πούμε, άμεση βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση, η οποία όμως μπορεί, και συνήθως, όπως λέτε σωστά, είναι περιορισμένη. Το ουσιαστικό είναι να υπάρξει μια συνολικότερη παρέμβαση, μακροπρόθεσμη, πιο ριζική, που απαιτεί βέβαια αλλαγές και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, στην παιδεία, σε δυνατότητες που έχουν τα νέα τα παιδιά να ξεφύγουν από τέτοιου είδους κλίματα, τέτοιου είδους περιβάλλοντα και να μπορέσουν να αναπτύξουν άλλου είδους δραστηριότητες, στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας, γιατί αν θα το ψάξετε πολύ, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις από πίσω δεν υπάρχει μόνο η αυθόρμητη επιθετική συμπεριφορά, υπάρχουν και patterns, δηλαδή συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται, ναι, που μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει και πολύ έντονο το στοιχείο της εγκληματικότητας οργανωμένης. Όχι, δεν εννοώ την εγκληματικότητα την καθημερινή, εννοώ ότι είναι αυτό που είπαμε πριν. Το μπορεί όπλο, το μπορεί ναρκωτικό.
0: Την επεδομένη αντίληψη ότι αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί έτσι,
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό δυστυχώς θέλει μεγάλες παρεμβάσεις. Και όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν είναι. Τουλάχιστον στο παρόν δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πώς διαχωρίζει. Ναι.
1: Και αυτές τις παρεμβάσεις, αυτό την απόδειξη, μπορεί να γίνει μόνο από το κράτος. Δεν μπορεί να τις κάνει.
0: Όχι ασφαλώς, και όχι μόνο μέσα από οργανωμένες πολυσχηδείς δράσεις. Δηλαδή δεν...
1: Ναι, ακριβώς. Με συμμετοχή πολλών ομάδων, ειδικών, πολλών ειδικοτήτων. Θέλει πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά.
0: Ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Μόνο μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχετε... Πώς διαχωρίζουμε το ψυχιατρικό περιστατικό σε μια τέτοια περίπτωση, την ψυχική νόσο από την απλώς νοσηρή διαχείριση μιας τραγωδίας, προσφεύγοντας τη δολοφονία δηλαδή, πώς αξιολογούμε ποιος άνθρωπος έχει πάσχει, έχει πρόβλημα από το ότι απλώς ήταν εξοργισμένος και έχει μάθει στη ζωή του, στις αρχές του, το DNA του έχει μπει, ότι ο μόνος τρόπος για να ανακοφεί το πένθος του είναι να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπο.
1: Θέλω να σας πω τα μυστικά του επαγγέλματος. Κοιτάξτε, όχι, καλή ερώτηση σε εσάς. Αυτό που, ας πούμε, ψυχιατρικοποιεί μια τέτοια κατάσταση είναι το να υπάρχουν από την πλευρά αυτών που την διέπραξαν συμπεριφορές, σκέψεις και τρόπος λειτουργίας να χαρακτηρίζεται πλέον όχι όπως τον είπατε προβληματικός, αλλά ψυχιατρικά παθολογικός. Ας πούμε ένα παράδειγμα, καταλάβατε, αν αυτός ο άνθρωπος και ή αυτή η σύζυγος, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει, λέμε τώρα παράδειγμα, τους ανθρώπους που αναφέρομαι, είχαν μια διαστρεβλωμένη σκέψη στο μυαλό τους, ότι ο νεαρός που οδηγούσε το αυτοκίνητο και τράγκαρε και σκοτώθηκε ο γιος τους, το έκανε επίτηδες. Γιατί ήθελε να ξεκάνει τον άλλον, να τον ξεβγάλει και έδρασε έτσι ώστε να εξασφαλίσει και τη δικιά του ασφάλεια, η οποία προφανώς είναι διαστρεβλωμένη, γιατί και ο άλλος και το άλλο το παιδί που τραυματίστηκε κόντεψε να πεθάνει. Αλλά αν αυτό είναι μια ισχυρή διαστρεβλωμένη σκέψη, τη θεωρούμε παθολογική, γιατί ακριβώς είναι ενάντια στην πραγματικότητα. Όταν όμως είναι σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, είναι μια πεποίθηση, ένας τρόπος λάθος τρόπος και πολύ τραγικός τρόπος διαχείρισης του πένθους και του θυμού της, τότε είναι ένα ψυχολογικό τραύμα και μια διαστρεβλωμένη συμπεριφορά που δεν έχει όμως διαστρέβλωση πραγματικότητας, έχει διαστρέβλωση της αντιμετώπισης του εαυτού τους. Δεν ξέρω αν καταλάβατε λίγο τη διαφορά. Είναι πολύ πιο σαφή τα πράγματα στην παθολογία. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές τα δικαστήρια μας καλούν να κρίνουμε εμάς αν αυτός ο άνθρωπος που διέπραξε ένα έγκλημα, μια παραβατική συμπεριφορά, μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου, καταλαβαίνει και ξέρει ότι αυτό που κάνει σαν αυτός ο άνθρωπος που διέπραξε ένα έγκλημα, μια παραβατική συμπεριφορά, μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου, καταλαβαίνει και ξέρει ότι

0: οι νόμοι που αφορούν τους ανθρώπους ψυχικά πάσχουν.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την παράταση που μας δώσατε στην ομιλία μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Κούδα, ελπίζουμε να εισακούγεστε πιο συχνά οι ειδικοί και να μην αποψηλώνεστε όλο ένα και περισσότερο, διότι έχουμε τεράστια προβλήματα που αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, αλλά απλώς στρέψουμε το βλέμμα μας σε κάτι αλλού και πάμε στο TikTok να περάσουμε την ώρα μας, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και δεν θα βελτιωθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

Ο επίλογος, ο λόγος του πατέρα. Εκεί που πας, παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Αν στην Κρήτη επιμένουμε ότι η σκέψη

του μίσους μέσα στην καρδιά μας για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να μας οπλίσει και να αφαιρέσουμε μια ζωή, θα πάμε όλοι κάπου όπου δεν θα κινδυνεύουμε από κανέναν στο τέλος. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, ολοκλώσαμε τη σημερινή αναφορά. Καλημερίζουμε την Ανατολική Κρήτη, την αποχαιρετούμε, παραμένουμε δυτικά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σε λίγα λεπτά, δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, Παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε, Δημήτρη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό. Ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων. Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, άσκηση για απλοφορία, απλοχρησία και απλοκατοχή, άσκηση εισαγγελέα Ηρακλείου στον 54χρονο, κατομολογεί δράστη της δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Παράλληλα, ανέφερε και περιέγραψε την κατάθεσή του προς αστυνομικούς ότι δεν είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Μπροστά στην άγρια δολοφονία, παρούσα ήταν και η σύζυγος του δράστη, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είχε ένα καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτήν την αιμονή που είχε ο 54χρονος με τον 29χρονο. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή. Σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγεί το 17χρονος μετά την απολογία του για το αιματηρίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ του Ηρακλείου με θύμα 57χρονο πορτιέρι, ο οποίος τραυματίστηκε στο επεισόδιο. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απολογίες, οι δύο συγκατηγορούμενοι του, ηλικίες 23 και 18 ετών, κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο για τη σφοδρότητα της επίθεσης, αλλά και για τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Με την κατάθεση του πρώην γνώμων, επεξέταση στο σκάφο στο οποίο επέβαινε ο Σύφης Βαλιράκης, συνεχίστηκε η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του πρώην Υπουργού και βουλευτή Χανίων. Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, η περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξηγνίας Εγκλημάτων Χανίων, ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλα και ναρκωτικά. Σοβαρό περιστατικό χθες στο Βρεστορέθμιο, όταν ένας 29χρονος έπεσε κάτω από συνθήκες που ερευνούνται από μεγάλο ύψος. Ο νεαρός βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με πολλαπλά κατάγματα. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για ατύχημα. Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρη Παπαδογιάννη και παρουσία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θοδωρή Νίνου, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη στην έδρα του ΟΑΚ στην Αγία Χανία με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026 όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιο 26-Μάιο 27 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης. Για ανεπανάληπτη επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής κάνει λόγο με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης σχετικά με την υπόθεση δίωξη ανήλικων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΝΕ. Η ΔΕΙΑΒΑ στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της για τη θωράκιση των περιοχών του Δήμου Πλατανιά απέναντι στις συνθήκες λειψιδρίας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 5 νέων δεξαμενών ίδρυυσης συνολικής χωρητικότητας 1.600 κυβικών μέτρων, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας για άμεση λειτουργία. Οι νέες δεξαμενές θα τοποθετούν στα χωριά Πολεμάρχη, Κεφάλα, Σπηλιά, Γαβαλομούρη και Γλώσσα και έτσι ενισχύεται ουσιαστικά η δυνατότητα αποθήκευσης, η ισορροπία στην κατανομή των υδάτινων πόρων. Απαρωτά περιστατικά φίξεων λέβων με μετανάστες και πρόσφυγες από τα παράλια της Λιβύης καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στα νότια του νομού Ηρακλείου. Χθες τα ξημερώματα διασώθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά στα νότια των καρών λιμένων του Δήμου Φεστού. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Λίγες ώρες πριν αντιμετωπίστηκαν άλλοι 125 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά στον Τσούτσουρα του Δήμου Μηνοαπηδέθεας και στους καλούς λιμένες. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε φούρνο στην περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στη Νέα Χώρα. Με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό της επιχείρησης τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Πολιτισμού, επανέρχεται στο αίτημά του για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς υπάρχει ήδη δεσμευμένο ποσό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ απαιτείται η εξέβρεση συμπληρωματικής πίστωσης για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού της μελέτης.
συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειακού Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη με αντικείμενο την πορεία του έργου του φράγματος Καθαρού Κριτσάς, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση των εδατικών πόρων και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης. Από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων για το 2026-2027. Ο Δήμος Χανίων αναβαθμίζει σημαντικά τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του μέσω της πλατφόρμας e-services.hania.gr, προσφέροντας στους δημότες ένα πιο ολοκληρωμένο, λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης. Αυτόνομο βιωματικό εργαστήριο εκμάθησης του νεοζηλανδέζικου χορού ΙΑΚΑ διοργανώνεται την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στο δεύτερο όροφο υπό την καθοδήγηση του χορογράφου και χορευτή Δημήτρη Κοντζαμπασάκη με αφορμή το φετινό εορτασμό της 85ης επετείου της Μάχης Κρήτης. Εκδήλωση με τίτλο «Η φωνή των μαθητών μας γίνεται η φωνή τους» πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων σήμερα. Την εκδήλωση πραγματοποιεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων η Προστασία των Ζώων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων. Όλη η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ανότητας Χανίων. Με φώσεις πρόσχερα αυξημένες και στην Κρήτη μέχρι το και το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπει σήμερα η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12-25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Η ώρα είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά. Από τους 104 και τους 100,6 εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στα FM και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Βαγιάς Χειμώνας στις ρυθμίσεις του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα και ο Περικλής Κουκλάκης, ο αγαπημένος συνάδελφος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε δυστυχώς μία πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, ακόμα μία πολύ δυσάρεστη είδηση. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα. Έχουμε δυστυχώς ένα ακόμα τροχαίο που σημειώνεται στους δρόμους της Κρήτης.
0: Θανατηφόρο, νομίζω.
1: Θανατηφόρο, δυστύχημα, όπως είπες και εσύ. Και συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, όπου ένας 56χρονος άνδρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του πάνω στην άσφαλτο. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, τον 56χρονο παρέσει ένα όχημα το οποίο κινούμενο από το Ρέθυμνο προς τα Χανιά, το οποίο οδηγούσε ένας 23χρονος, πιθανότατα δεν τον είδε. Αυτές είναι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για τη διερεύνηση που γίνεται για το συμβάν, καθώς και το σημείο εκεί είναι πολύ επικίνδυνο, δεν υπάρχει σήμανση ασφαλείας, το καταγγέλνουν πολλά χρόνια εκεί οι περίοικοι και δραστηριοποιούμενοι. Δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχει σήμανση ασφαλείας επαρκής έτσι ώστε να αποτρέπει τέτοια περιστατικά. Για άγνωστο λόγο ο πεζός άνδρας που κινούνταν πάνω στον δρόμο είχε βρεθεί στο σημείο, δεν προσδιορίζεται αν για κάποιο λόγο περπατούσε στο σημείο ή επιχειρούσε να πάει κάπου, ενώ από τη μία μεριά στην άλλη, αν διέσχιζε δηλαδή το δρόμο. Πάντως παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου και δυστυχώς με αυτόν τον άσχημο τρόπο έχασε τη ζωή του λίγο μετά που μεταφέρθηκε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ήταν πλέον και επίσημα, είχε χάσει τη ζωή του και επίσημα από τους γιατρούς που τον
0: περιέθαλψαν. Ότι ήταν ακριτικό και ο ιατροδικαστής θα κάνουν τη δουλειά τους και θα εξεταστεί και αν ο νερός ήταν την υπήρη αλκοόλ. Θα δουν και τις συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.
1: Ο 23χρονος πάντως συνελήφθη χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, όπως ορίζει η αυτοφόρη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν βρέθηκε κάποια παράβαση συγκεκριμένη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχει αφαιθεί ελεύθερος μέχρι να διευκρινιστεί τι ακριβώς
0: έγινε. Θα κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους, Περικλή.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Κρίμα. Χάθηκε ένας άνθρωπος και άλλος ένας άνθρωπος νέος συνελήφθη και θα περάσει από αυτή τη διαδικασία. Τα τροχιά ξανάρχονται δυναμικά και προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους. Ειδικά και στο ΒΟΑΚ που τώρα είναι επικίνδυνος, δεν πρέπει να έχουμε νεύρα όταν οδηγούμε, δεν πρέπει να, και όσο πιο κακός ο φωτισμός, όσο πιο κακός ο δρόμος, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι, γιατί εκτός από τη δική μας οδηγική συμπεριφορά μπορεί να τύχει κάτι, ένας άνθρωπος που περπατά κάτι και να οδηγήσει σε μια τραγωδία. Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

μέσα δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

Κι με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.

0: Και μέσα σε όλα να σου και η αφρικανική σκόνη. Δεν πάμε καλά πάντως. Δηλαδή όταν στις 6 το πρωί άνοιξα τηλεόραση και είδα ότι χαρακτηρίζεται ένας, η ανταλλαγή πυράβλων ως φιλικό χτύπημα, ένιωσα ότι σε αυτό το πλανήτη δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Αλλά στην Κρήτη και στην Ελλάδα, στην Κρήτη το φοβόμαστε γιατί είχαμε πολλά και έντονα επεισόδια, έχουμε και πάλι το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο κομμάτι του Κέντρου Ερευνών, είναι κοντά μας και θα μας δώσει όλα τα δεδομένα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή ημέρα, είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δώστε μας λίγο, γιατί πάλι ήρθε αυτή η μουντάδα σήμερα.
1: Να χτίσουμε, δεν είναι κυρίως συννεφιά, έτσι, και λιγότερη σκόνη μέσα. Να σας πω καταρχάς για τη σκόνη. Έχουμε ένα μέτριο, θα έλεγα, σε ένταση επεισόδιο σκόνης, το οποίο θα κορυφθεί κυρίως το Σάββατο και λίγο την Κυριακή, μετά θα καθαρίσει. Επομένως, σε αυτό το διήμερο, κυρίως Σαββάτου και Κυριακή, θα έχουμε λίγο παραπάνω σκόνη και λίγο αυξημένες συγκεντρώσεις και στην επιφάνεια. Αυτή τη στιγμή, συγκεντρώσεις στην επιφάνεια δεν είναι υψηλές, είναι κάτω από τα όρια. Επομένως, όση σκόνη υπάρχει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται γύρω στα δυτικά της χώρας μας, πλησιάζει και προς την Κρήτη, αλλά είναι σε μεγάλα ύψη. Αυτό που βλέπουμε είναι μια μικρή διαταραχή με σύννεφα που έχουμε και βροχές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην υπηρετική κυρίως χώρα, και η οποία μέχρι το απόγευμα προς το βράδυ θα έχει αρκετά ο καιρός. Το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες είναι οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, μέχρι και μετά το κρύο της Πρωτομαγιάς, συγγνώμη, ψευδεύτηκα λόγω εποχής, έχουμε πλέον θερμοκρασίες που είναι αυτή τη στιγμή στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και σήμερα λόγω της νέφωσης σε αρκετές περιοχές είναι περίπου μέγιστος 24-25 βαθμούς, που είναι οι κανονικές τιμές. Θα ανέβει όμως αρκετά τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, μέχρι τα μέσα, ίσως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, σαφέστατα πάνω από τα κανονικά, ίσως και πάνω από 30 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, αν συντελέσει αυτό και ο άνεμος, που ειδικά στην Κρήτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής θερμοκρασίας που αισθανόμαστε στο έδαφος.
0: Δώστε μας λοιπόν πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, η σημερινή ημέρα, πώς θα την περάσουμε στην Κρήτη και πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, και αν πρέπει να θορυβηθούμε, αν θα έχουμε δηλαδή ένα επεισόδιο τόσο έντονο όσο τον προηγούμενο μήνα.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό να το πούμε. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα θα έχει αυτή τη συννεφιά, η οποία θα αραιώσει προς το βράδυ, θα θερμοκρασίσει κοντά στις κανονικές τιμές, ασθενούς στους μέτρους τοπικά νοτιάδες. Το Σάββατο θα έχουμε περισσότερη αυξημένη σκόνη και μια αραιή νέφωση, έτσι, μια θόλωση στην ατμόσφαιρα, θα το έλεγα. Και θα θερμοκρασίσει όμως υψηλότερα από τα κανονικά και την Κυριακή το ίδιο. Την Κυριακή θα αρχίσει να καθαρίζει η σκόνη και θα έχουμε επίσης υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, θα έλεγα ότι ένα Σαββατοκύριακο που δεν μας ανησυχεί καιρικά σε καμία περίπτωση. Το μόνο που είναι αυτή η παρουσία της σκόνης, αλλά το επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση. Μιλάμε για ένα μέτριο και απολύτως συνηθισμένο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης για την εποχή.
0: Και τώρα έρχεται το Σαββατοκύριακο και αρχίζει και αναβαίνει η θερμοκρασία από τη Δευτέρα ή από το Σαββατοκύριακο?
1: Και από το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, όλη την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε και θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές στην Κρήτη θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς. Σε αυτό παίζει ρόλο αυτό που σας είπα και πριν, κυρία Πολύζη, ο άνεμος. Λίγο πιο ενισχυμένοι νοτιάδες δημιουργούν στο βόρειο τμήμα του νησιού, καταβάτησαν έμους όπως λέμε, και επομένως ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Αν γυρίσει λίγο η διάθεση και έρθει ο αέρας από το βορρά, δηλαδή από τη θάλασσα, που είναι ακόμα δροσερή, η θερμοκρασία πέφτει γρήγορα. Επομένως θα δούμε αρκετές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά συνεχώς θα είναι πάνω από τα κανονικά. Λίγο πάνω από τα κανονικά, λίγο έως πολύ πάνω από τα κανονικά, τα οποία, το επαναλαμβάνω, αυτή την εποχή η μέγιστη θερμοκρασία είναι περίπου 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Θα κολυμπήσουμε όμως.
1: Ναι, εντάξει, η θάλασσα είναι ακόμα σχετικά κρύα.
0: Δροσερή είναι, αλλά μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι.
1: Είναι για να πάει κάποιος στη θάλασσα, ακριβώς από το Κύριακο, ακριβώς. Και τις επόμενες ημέρες. Ναι, σαφέστατα. Μπαίνουμε πλέον σε έτσι ένα, το έλεγα, καλοκαιρινό μοτίβο, σιγά-σιγά. Μπορεί να έχουμε και κάποιες αστάθειες στη συνέχεια, το επόμενο του Μάη, θα το δούμε αυτό, αλλά σταδιακά μπαίνουμε σε αυτές τη διαδικασία, όπως επίσης και στη μεταφορά σκόνης, που παρόλο, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται κανένας πανικός, ένα μέτριο επεισόδιο σκόνης, το οποίο είναι συνηθισμένο για την εποχή.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ να περάσετε όμορφα και να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας.

0: Πάμε σε μια έκτακτη σύνδεση να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Χανίων, τον κύριο Ιγνάτιο Κυρίτση, γιατί έχουμε μια είδηση που προκαλεί προβληματισμό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Δυστυχώς σήμερα είμαστε δέκτες μιας είδησης που αφορά το ΕΚΑΒ Χανίων και τους συναδέλφους μου. Ναι. Σχετικά με μια υπόθεση όπου συνέβη σε μια άτυχη συμπολίτη μας να χάσει τη ζωή της στη θάλασσα και καλέστηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επενέβησαν οι συνάδελφοι, κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να βοηθήσουν την άτυχη κυρία. Και δυστυχώς ενημερωνόμαστε ότι οι συνάδελφοι που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή της βρίσκονται αυτή τη στιγμή να απολογούνται στον ανακριτή για κακουργηματικές πράξεις και για αμέλεια, για φόνος εξαμελίας.
0: Βάσει ποιο σκεπτικό έγινε η μήνυση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Από ό,τι έχουμε πάρει πληροφορίες, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε την υπόθεση, μας ήρθε ξαφνικά, το μάθαμε μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται οι συγγενείς, όπου καταλαβαίνουμε τον πόνο και την οδύνη που έχουν για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής της οποίας χάθηκε του συγγενή τους, είναι αδιανόητο να μπαίνουμε σε λογικές όπου κατηγορούμε διασώστες, επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, ότι κάνανε ό,τι ήταν δυνατό για να σωθεί μια ζωή και εμείς να τους κατηγορούμε και να τους μηνύουμε. Το γνωρίζουμε ότι η δουλειά μας και το επάγγελμά μας είναι τέτοια η φύση του, όπου λειτουργούμε σε συνθήκες και σε περιβάλλοντα τα οποία είναι αντίξωα. Προσπαθούμε και κάνουμε βάσει του πρωτόκολλου και της εκπαίδευσης που έχουμε τα αδύνατα δυνατά, αλλά πραγματικά πιστέψτε με, όταν βρισκόμαστε απολογούμενοι για το ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε, είναι κάτι το οποίο και σαν άνθρωπους μας πληγώνει. Νιώθουμε μέσα μας ότι δυστυχώς το αποτύπωμα στην κοινωνία, αυτό το οποίο προσπαθούμε, δεν φαίνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε, τουλάχιστον η ηθική αναγνώριση, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υπερβάλλουν αυτό για να μπορέσουν να κρατήσουν κάποιους άλλους ανθρώπους στη ζωή. Και δυστυχώς στις μέρες μας, όλο και ένα και περισσότερο, γινόμαστε δέκτες είτε βίας, είτε λεκτικής βίας, λόγω του όλων των παραλήψεων που υπάρχουν στο σύστημα, στην υγεία. Είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε ο αποδιοπομπαίος στράδος. Νιώθουμε δηλαδή να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι επιρρύπτουν όλες τις ευθύνες χωρίς να φταίμε εμείς.
0: Κύριε, θα ασχοληθούμε και πάλι. Ήταν μια έκτακτη σύνδεση αυτή, να μάθετε και τις περισσότερες πληροφορίες. Να πούμε ότι η κοινωνία πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και γνωρίζουμε το έργο σας όλοι. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι και θα έχουμε περισσότερα, πολλά περιστατικά και στους δρόμους και με μεθυσμένους τουρίστες και με πνιγμούς, δυστυχώς θα πρέπει να είμαστε όλοι να κατανοούμε τι συμβαίνει. Θα μάθουμε περισσότερα, υποθέτω, θα ξέρετε και εσείς περισσότερα λίγο αργότερα. Πάντως τώρα καλούνται δύο εργαζόμενοι από την εισαγγελία με μια σωρό, μετά από μια μήνυση συγγενών μιας γυναίκας που δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Να δούμε όμως γιατί κατονομάζονται ως υπεύθυνοι ενός πνιγμού στην ουσία, ως απώλειες μιας ζωής αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, είναι ζωβερή κατηγορία.
1: Ναι, γι' αυτό το λόγο και εμείς ζητήσαμε να έχουμε το λόγο, διότι εμείς είμαστε σίγουροι για τους συναδέλφους μας, γνωρίζουμε ότι κάνανε βάση πρωτοκόλλου ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό, έχουν καταγραφεί όλες οι ενέργειες, ήταν καθόλου σωστοί και επαγγελματίες αυτό το οποίο κάνανε. Είμαστε βέβαιοι ότι και ο ανακριτής και από την προανάκριση δεν θα προκύψει κάτι περισσότερο, απλά είναι το κομμάτι της ηθικής αγανάκτησης, ας το πω σε εισαγωγικά, που μας στεναχωρεί το ότι μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό θέλαμε πιο πολύ
0: το μόνο που σας έλειπε είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυρίτση. Θα ξαναμιλήσουμε, θα ασχοληθούμε με το περιστατικό και εμείς με τη βοήθειά σας, με τη συνδρομή σας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Βοσκίδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στην αντιστεκόμενη Παλαιστίνη, γιατί το τρίτο κινηματογραφικό φεστιβάλ κινηματογράφου, ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι στον αέρα και φέτος. 5 οι πόλεις, Λεμεσός, Λευκοσία στην Κύπρο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος και Ικαρία στην Ελλάδα. Πάμε στα Χανιά λοιπόν. Υπάρχει αυτή η αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία που λειτουργεί σε εθελοντική δράση, είναι το ΡΙΦ, που συνεχίζει να δημιουργεί μια συλλογική κινηματογραφική εμπειρία πέρα από τα σύνορα, πέρα από τα γεωπολιτικά συμφέροντα και σχεδιασμούς. Είπαμε προηγουμένως ότι σήμερα ακούσαμε από το επιτελείο Τραμπ να μιλάει για μια πυραυλική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την φιλική. Όταν φτάνουμε να μιλάμε για φιλικές πυραυλικές επιθέσεις, επαναλαμβάνω, δεν πάει καθόλου καλά η ανθρωπότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Βοσκίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά και ανυπομονούμε για το φεστιβάλ.
0: Καλή επιτυχία. Δώστε μας καταρχάς τα Χανιά. Πότε, πού, τι ώρες θα γίνει
1: το
0: και τι θα δουν οι άνθρωποι?
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει σήμερα, mm-hmm. Και θα είναι αύριο και μεθαύριο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το Θέατρο Βλυσίδης φέτος. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι παρότι το πρόγραμμα γράφει ότι θα ξεκινήσει 7.30 το φεστιβάλ, θα γίνει μια μικρή αλλαγή, θα ξεκινήσουμε 6.30, διότι η κοινότητα της καποέιρα στα Χανιά, η οποία θα πλαισιώσει το φεστιβάλ με παιχνίδια καποέιρα, μουσική και πνεύμα αλληλεγγύης και αντίστασης, έτσι, που χαρακτηρίζουν γενικά τις κοινότητες καποέιρα και αυτή την τέχνη, θα κάνει στον εξωτερικό χώρο του θεάτρου στις 6.30 μία ρόδα δερούα. Είναι έτσι ένας συλλογικός χορός με μουσική, έτσι σε ένεξη αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό, και σαν στήριξη στο φεστιβάλ, στο ανεξάρτητο φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου.
0: Δώστε μας λίγο τι περιλαμβάνει η διοργάνωση, τι θα δουν οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα συμμετέχουν.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα ντοκιμαντέρ, το Γιάλα Παρκούρ. Γενικά, να πούμε φέτος ότι το φεστιβάλ έχει θεματική τη ζωή και έχει εμπνευστεί από τη φράση «We teach life share», από το ποίημα της Παλαιστίνιας Ραφίφ Διατάχ, το οποίο είναι ένα πολύ συγκλονιστικό ποίημα, θα το μοιράζουμε και στο φεστιβάλ. Είναι πολύ σημαντικό και ωραίο, όπως θα μοιράζουμε και ποιητικές συλλογές. Οπότε θα υπάρχουν ποιητικές συλλογές, θα υπάρχουν ποίηματα, παλαιστινιακή μουσική, και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα ντοκιμαντέρ, το Γιάλα Παρκούρ, που ουσιαστικά τραβάει τη ζωή αθλητών Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, που κάνουν παρκούρ πλέον μέσα στα ερείπια, και δείχνει αυτό, πώς η ζωή συνεχίζεται, πώς η αντίσταση μέσα από δραστηριότητες στην άθληση, το παρκούρ και άλλες τέχνες συνεχίζεται σε μια συνθήκη γενοκτονίας. Την επόμενη μέρα επίσης σήμερα θα έρθει και ο Μοχάμεντ Αμπού Τζαμούς, ο οποίος είναι αθλητής παρκουρίστας από τη Γάζα, και θα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά τα βιώματα από τη Γάζα. Και μετά πάμε στο Σάββατο, που έχουμε δύο ταινίες μικρού μήκους, το Αψότ και το Γκάζα Μπράιτ. Είναι και οι δύο ταινίες μικρού μήκους που πραγματεύονται το τραύμα, την απώλεια και το τραύμα. Και στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση με τη Μαρινέλα Κατσιλιέρη, που έχει υπάρξει εθελόντρια στη Δυτική Όχθη την περίοδο του λιωμαζώματος και έχει πάρα πολλές εμπειρίες να μας μεταφέρει από εκεί, από τη σκληρή συνθήκη που βιώνουν οι Παλαιστίνοι στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης από τους Ισραηλινούς επίκους. Και τέλος, την Κυριακή θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, τη σκιά της Πορτοκαλιάς, η οποία έχει κωμικά στοιχεία, είναι δράμα, έχει γενικά όλα τα συναισθήματα και δείχνει μέσα από μια οικογένεια την ιστορία της Παλαιστίνης ήδη από το 36 μέχρι και σήμερα με μια πάρα πολύ ωραία σύγχρονη ματιά.
0: Άρα είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Υποθέτω ίσως είναι ελεύθερη στο κοινό.
1: Φυσικά και είναι ελεύθερη στο κοινό όπως πάντα. Φυσικά υπάρχει και ελεύθερη συνεισφορά καθότι είναι αυτοοργανωμένο και όλα τα έξοδα γιατί οι ταινίες έχουμε αγοράσει τα δικαιώματα από τους καλλιτέχνες και στηρίζουμε τους Παλαιστίνους καλλιτέχνες γι' αυτό. Οπότε χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κοινού που θα έρθει να παρακολουθήσει και να απολαύσει το φεστιβάλ. Αλλά εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Να πούμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα, κακουχίες και εκτελέσεις. Δεν ασχολείται πια η διεθνής κοινότητα. Αντίστοιχες εξορμήσεις γίνονται και στο Λίβανο, που δεν έχουν μόνο στόχο τους ακραίους φρούραχους ή πολεμιστές, όπως θέλουν να αποκαλούνται, αλλά έχουν στόχο άμαχο πληθυσμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή στη διεθνή πραγματικότητα για το πώς πρέπει να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη ζωή και υπάρχει μια πλήρη απώλεια δυστυχώς ενημέρωσης από τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων γύρω από την εσκεμμένη έλλειψη σύντησης των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί μέσα στα ερείπια, αλλά και των επιθέσεων που δέχονται μέσα στα σπίτια τους από οπλισμένους ανθρώπους Ισραηλινούς, τους οποίους εκτελούν μέσα στα σπίτια τους ολόκληρες οικογένειες. Άνθρωπος δεν μιλάει, ρουθούνι δεν ανοίγει.
1: Δυστυχώς, πολλοί κόσμος πιστεύει, ακριβώς επειδή πλέον δεν το δείχνει τα μημεία, ότι υπάρχει εκεχηρία. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές. Και φυσικά, ειδικά στην Ελλάδα, όταν το βασικό αφήγημα είναι η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί αυτό συμφέρει το εθνικό συμφέρον, μιλάμε υπό διαφορετική βάση. Το ένα είναι το ανθρώπινο, είναι ανθρωπιά, είναι αλληλεγγύη, και το άλλο είναι ένα πολεμικό συμφέρον που πραγματικά αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι εθνικό ή όχι.
0: Πάντως νομίζω ότι η προσέγγιση κινηματογραφική είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Είναι κινηματογραφική, ποιητική, ρεαλιστική, είναι πολιτική κουβέντα σε αυτό το διήμερο και νομίζω ότι... Τρίμερο δεν είναι?
1: Ναι, τρίμερο.
0: Νομίζω ότι είναι μια υπενθύμηση που θα ταξιδέψει σε όσες πόλεις θα καταφέρατε σε Κύπρο και Ελλάδα και πάντα... μέσα από αυτό τον διάλογο δημιουργείται πάλι μια εγρήγορση. Όμως δυστυχώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα, θα έλεγα εγώ. Γενικά υπάρχει μια σιωπή.
1: Φυσικά, είναι παγκόσμιο το ζήτημα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι λαοί οι οποίοι φέρνουν το θέμα στο προσκήνιο. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι σε πιο υψηλές θέσεις που το αναδεικνύουν. Ωστόσο, εμείς επιλέγουμε από τα κάτω τους δικούς μας τρόπους, τα δικά μας εργαλεία. Πολλά εργαλεία, αυτή τη φορά μέσα από τον κινηματογράφο, τον οποίο χρησιμοποιούμε όχι ως μια ουδέτερη πλατφόρμα, αλλά ως πολιτιστική και πολιτική πρακτική, έτσι, ώστε να αναδείξουμε την παλαιστινιακή παρουσία, τη μνήμη, τον αγώνα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται οι λαοί να στέκονται αλληλέγγυα, να δείξουμε την παλαιστινιακή παρουσία, τη μνήμη, τον αγώνα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται οι λαοί να στέκονται.

0: Αυτό, και ανυπομονούμε να ξεκινήσει και αναμένουμε τον κόσμο να έρθει να συμβάλλει και να πλαισιώσει αυτό το τόσο σημαντικό φεστιβάλ.
1: Θα πρέπει πάντως κανείς να ρωτηθεί αν σιωπώντας απέναντι σε μια στρατιωτική επικιστική επίθεση απέναντι σε μια χώρα δεν καλλιεργούμε το έδαφος για πολλές τέτοιες επεκτατικές, πολεμικές και ανθρωπιστικές κρίσεις με ό,τι αυτό και αν σηματοδοτεί, και αν τελικά θα πρέπει να πούμε, να παραδώσουμε το διεθνές δίκαιο και να το αντικαταστήσουμε με το δίκαιο του ισχυρού που χωρίς καν πρόφαση επιτίθεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην
0: εργασία. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Πολύζου. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα επανέρχεται ντριμύτερη, αγαπημένη φίλη και συνάδελφος Μαρία Μαντακάκη. Και φεύγει μια εβδομάδα η Κατερίνα Πολύζου. Ακολουθούν ο Περικλής Κουκλάκης, ο Ερτζιανός μας, με πλούσιες ειδήσεις. Έχουμε και στην Αγκόρια προτάσεις εξέλιξη. Εμείς πρώτα Θεός θα πούμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή, επιτέλους. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε παντού φυσικά. Είναι η εκπομπή RGNI κοντά σας και είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα που ο μήνας έχει 8 και είναι το κλείσιμο της πρώτης εβδομάδας του Μάη, όπου μπορεί να ξεκίνησε έτσι βροχερά, συνέχισε λίγο με ηλιοφάνειες και λαμπερούς ήλιους και ζέστη, αρκετά αυξημένη η θερμοκρασία τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει βροχοπτώσεις και στην Κρήτη έχουμε έντονες νεφώσεις κατά διαστήματα και κάπως έτσι πιο αυξημένες, με μια καιρική κατάσταση η οποία πιο πολύ θυμίζει φθινοποράκι παρά άνοιξη. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει τη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε και βέβαια επειδή αναμεταδίδεται το σήμα μας και στα ανατολικά από τους καλούς συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου, εκεί ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσιος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων, ενώ η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα και σήμερα που μπορεί η επικαιρότητα να είναι πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη, αλλά δεν πάβει σήμερα να είναι Παρασκευή. Και η Παρασκευή σημαίνει ελπίδα, σημαίνει χαρά, σημαίνει λίγο προσμονή για το Σαββατοκύριακο και την ξεκούραση όσοι την έχουν και τις δύο μέρες ή όσοι μία από τις δύο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε σήμερα θα είναι αυτή η μέρα. Θα είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Τουλάχιστον όσο μας αφήνει η κατάσταση.

Και σήμερα που είναι 8 του Μάη, γιορτάζει ο Αρσένιος και η Αρσενία. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Βλέπω και Θεολόγο, βλέπω και Εμίλιο και Κασιόπη.

Σήμερα 8 του Μάη επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και η Θαλασσεμία, η Μεσογειακή Ανεμία έχει θεσμοθετηθεί να εορτάζεται σήμερα, να είναι η μέρα μνήμης και για αυτή την ασθένεια. Και ο ήλιος ανέτειλε στις 6:21 πρώτα λεπτά και αναμένεται να δύσει στις 8:22 το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, παρά τις διακυμάνσεις του καιρού, η μέρα μεγαλώνει και πάμε για να έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο σιγά σιγά όσο πλησιάζει ο Ιούνις, έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη αυτή ημέρα, τα μεγαλύτερα διαστήματα ημέρας και ήλιου και φωτός να δίνουν περισσότερη διάθεση όσο γίνεται εύκολο.

Μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Κυρίως στα αστικά κέντρα θα έχουμε και ένα τσικ παραπάνω από ό,τι βλέπω εδώ από τα προγνωστικά μοντέλα, από το μετεωρολογικό σταθμό. Και αναμένεται ένα Σαββατοκύριακο επίσης κάπως έθριο. 26-27 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία, μέχρι 15-16 η ελάχιστη, κάτι που σημαίνει ότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε έτσι ζεστό υπόλοιπο και τα βράδια. Εκεί πέρα είναι το ζήτημα τώρα σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Με συγχωρείτε. Και θα είναι και ένας προπομπός από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο για την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια και αύξηση της θερμοκρασίας αισθητά. Τι σημαίνει το αισθητά? Σημαίνει 30+ προς τα μέσα της εβδομάδας. Θα τα δούμε όμως αναλυτικότερα από Δευτέρα.

Και έτσι θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Θα είναι πιο χαλαρή εκπομπή, το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε όλοι. Θα χρειαστούμε έτσι τις μουσικές νότες που θα δώσουν παραπάνω αισιοδοξία. Και όπως λέει και η Ευτυχία Πενταράκη, χαρά σκευούλα σήμερα, οπότε η χαρά θα έρθει και μουσικά.

0: Και πάμε να συνδεθούμε και με τα ανατολικά μας, να καλημερίσω τον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Περικλή.
0: Δύσκολες οι μέρες οι προηγούμενες, μιλούσαμε κιόλας και εδώ και στα ραδιοφωνικά και κατηδίαν στη σκιά αυτού του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει πραγματικά όλη την Κρήτη, αλλά νομίζω και το Πανελλήνιο, με το πώς έγινε και τις συνθήκες και το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Και έχουμε εξέλιξη σήμερα, μετά τη χθεσινή κηδεία του 21χρονου, έχουμε την εξέλιξη με τις απολογίες τελικά των δύο κατηγορουμένων, του δράστη και της σύζυγού του.
1: Ναι, πράγματι. Αρχικά να πούμε, Περικλή, ότι όπως γνωρίζαμε και όπως είχε διαρρεύσει, οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Η διαδικασία τελικά έγινε με απόλυτη μυστικότητα για τον 54χρονο και τη σύζυγό του χθες στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου για μία ακόμα φορά η ανακριτική αρχή πήγε, δεν υπήρχε δηλαδή καμία σκέψη για να μεταφερθούν στα δικαστήρια όπως γίνεται συνήθως. Θυμίζουμε και η πρώτη επίσκεψη των εισαγγελικών λειτουργών ήταν μετά την σύλληψη, μετά την παράδοση μάλλον του δράστη και τη σύλληψη αργά το βράδυ του φωνικού, της μέρας φωνικού της γυναίκας. Είχαν πάει ήδη για λόγους ασφαλείας στο αστυνομικό μέγαρο, που και παρέμεναν όλες αυτές τις μέρες, και το ίδιο έγινε και με τις απολογίες και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μάλιστα απόψε το βράδυ αναμένεται με πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης και νομίζω και σε διαφορετικές φυλακές.
0: Είναι προφανώς προβλέπεται, γιατί είναι άλλες γυναικείες, άλλες ιατρικές.
1: Ναι, και, σε και να, με αυτόν τον τρόπο, που είναι μια διαδικασία πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι άλλη διαδικασία να ακολουθείται με αυτόν τον τρόπο σε παρόμοιες δύσκολες υποθέσεις. Το να πηγαίνουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί στο αστυνομικό μέγαρο και να παίρνουν τις καταθέσεις κτλ. Το είχαμε
0: δει. Ναι.
1: Αλλά να υπάρχει μια ουσιαστικά παραπλανητική διαδικασία, όπου, γιατί κανονικά εμείς περιμέναμε ότι οι προθεσμίες που θα έπαιρναν θα ήταν για το Σάββατο πρωί, για αύριο το πρωί. Δύο ημέρες δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Υπόθηκε λοιπόν η Δευτέρα και τελικά χθες, Πέμπτη, έγινε αυτή η διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι όλοι γιατί. Δεν είναι μπορεί να είναι πρωτοφανές και να μην, ναι, να μην έχουμε συνηθίσει ότι να γίνεται, ναι, αλλά δεν είναι αδικαιολόγητο. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι και με την έκταση που έχει πάρει και με την ρητορική που επικρατεί συνολικά στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Είναι, ένα έντονο
1: και
0: πρόσεξα
1: τώρα
0: αυτό.
1: Κάτι Περικλή, επειδή αυτές τις δύσκολες πραγματικά μέρες είδαμε τα μέλη της οικογένειας του νικήστρατου, πρέπει να σου πω ότι ο καυγάς, η φασαρία και η συγκέντρωση πολιτών και διαφόρων στο δικαστήριο δεν νομίζω ότι ήταν μόνο για τα άτομα της οικογένειας, συγγενείς και τα λοιπά, ήταν για τον όχλο που
0: αυτό ακριβώς
1: θα κατέβαινε στα δικαστήρια.
0: Εγώ δεν νομίζω καν για την οικογένεια, δεν θα μπαίνω στη διαδικασία, το είδαμε και το πώς ακολούθησε όλη τη διαδικασία.
1: Ήταν
0: αυτή,
1: για τους δικαστές των social media, τους βιντεολήπτες του TikTok και όλους αυτούς που τους έχουμε δει να κατεβαίνουν στα δικαστήρια, ναι, σε ανάλογες υποθέσεις. Εντάξει, υπάρχει η οργή των συγγενών προφανώς, αλλά επειδή τη ζήσαμε αυτή την οικογένεια αυτές τις μέρες, είδαμε και την αντίδραση και τη δημόσια έκκληση, ναι, της αδελφής για το πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος στο χωριό χθες, στο Χώνο Μιλοποτάμου, μια ιδιαίτερη περιοχή,
0: ναι,
1: όπου στο παρελθόν ξέρουμε τα ήθη και τα έθιμα που επικρατούν και στις κηδείες και σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Και αυτά που είδαμε χθες στο Χώνο Μιλοποτάμου, αυτά τα στενάχωρα και τα πολύ οδυνηρά,
0: σκληρά,
1: είδαμε,
0: ναι,
1: ότι αποχαιρέτησαν αυτό το παιδί με λύρα και λαούτο, με μαντολίνο, με λευκά τριαντάφυλλα. Τα νεαρά παιδιά που πήγαν στη κηδεία ήταν όλα με λευκά ρούχα, το χωριό και όλη η περιοχή μαυροφορέθηκε. Για ένα παιδί που πραγματικά όλη του η ζωή ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία,
0: ναι,
1: γι' αυτό και ενδεχομένως μαθαίνοντας και διάφορες λεπτομέρειες μέσα από το ρεπορτάζ, ας το πούμε ότι δικαιολογείται και μια διαδικασία που στα μάτια πολλών φαντάζει λίγο δύσκολη πως φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, θέλω να πω, λένε ας πούμε κάποιοι ότι γιατί το παιδί δεν έφυγε και γιατί δεν απομακρύθηκε για, από τη στιγμή που υπήρχαν οι απειλές κτλ. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες από τη γέννησή του. Δεν θα τις αναφέρουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Θέματα υγείας δηλαδή. Ήταν ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον για να μεγαλώσει αυτό το παιδί με πολύ αγάπη και φροντίδα. Ήταν αγαπητός στην περιοχή, αγαπητός στο χωριό. Μας μίλησαν χθες άνθρωποι που δεν ήταν ούτε συγγενείς οικογένειας, ούτε... μας είπαν τα καλύτερα.
0: Δηλαδή, ενώ περιβάλλον.
1: Πραγματικά όμως, και δεν ήταν λόγια τα οποία υπόθηκαν για να υποθούν επειδή ένα νέο παιδί είχε φύγει. Τα ακούγαμε τα ίδια πράγματα και από ανθρώπους στην Αμουδάρα που πάλι δεν είχαν καμία σχέση με την οικογένεια. Το ακούσαμε και στην περιοχή χθες του Μιλοποτάμου. Ναι. Υπήρχε αυτή η οδύνη, μια συντριβή πραγματική του κόσμου που δεν μπορούσε να αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Και νομίζω ότι θα αργήσει ο κόσμος να καταλάβει, γιατί ήταν τέτοιο συντριπτικό αυτό το πλήγμα που δέχτηκε η οικογένεια, η κοινωνία, η τοπική και της Αμουδάρας και του Μιλοποτάμου για αυτό το παιδί. Ήταν, δηλαδή, ακούσαμε τα καλύτερα από τους χώρους δουλειάς του, από τη γειτονιά του, από ανθρώπους που το γνώριζαν μέσα από μια απλή επαγγελματική συναναστροφή, από παιδιά που ήταν μαζί του στη θητεία του, στους χώρους όπου σύχναζε. Δηλαδή, ήταν τέτοια η συντριβή των ανθρώπων αυτών που πραγματικά δεν συνειδητοποίησαν, δεν έχουν προλάβει να συνειδητοποιήσουν τι γίνει, και γι' αυτό και υπάρχει αυτό το κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια από ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ήταν ένα έγκλημα ασύλληπτων διαστάσεων, έτσι όπως είναι, με όλες τις παραμέτρους και με όσα βγήκαν και προέκυψαν περικλέ από το ρεπορτάζ. Δηλαδή και οι αναφορές στο τροχείο του 23 και το πώς μετά υπήρχαν τα επεισόδια που ακολούθησαν, οι ολιγορίες, οι παραλήψεις και όλα αυτά, αυτά θα τα βρουν τώρα σε δεύτερο χρόνο νομίζω αυτοί που πρέπει να τα βρουν, η στάση της οικογένειας, τα αδέρφια, η μητέρα, ο πατέρας κτλ. Είναι νομίζω μια πραγματικά κατάσταση αδιανόητη, αφόρητη για αυτούς τους ανθρώπους, ένας τεράστιος σταυρός.
0: Και συγκλονιστικό γενικά το πώς εξελίχθηκε.
1: Είναι συγκλονιστικό
0: το
1: γεγονός. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Δηλαδή δεν χωράει καμία, γιατί ξέρεις υπάρχουν τον έμεν αλλά που ψέλισαν κάποιοι τις πρώτες ώρες χωρίς να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους. Ναι. Νομίζω όταν ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα, δηλαδή ώρα με την ώρα το κύμα συμπαράστασης και οργής για αυτό που συνέβη, έτσι όπως συνέβη και με τις άλλες παραμέτρους και πληροφορίες του ρεπορτάζ, δηλαδή τι έγινε μετά τον πυροβολισμό κτλ. Νομίζω ότι εκεί ο κόσμος πάγωσε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ήταν μια κλιμακούμενη οργή, ένας κλιμακούμενος πόνος και μια οδύνη για αυτό το παιδί που όταν πλέον βάζεις όλα τα κομμάτια στο παζλ, νομίζω ότι μένεις, δηλαδή βρίσκεις λόγια να το.
0: Εντάξει, και γενικώς τώρα, όσο περνάνε και οι ώρες και με την εξέλιξη αυτή, με την προφυλάκηση, την αναμενόμενη προφυλάκηση και των δύο. Του δράστη, εν πάση περιπτώσει, και τη σύζυγου του, του καταμολογία δολοφόνου και τη σύζυγου του, για να τα λέμε λίγο πιο σωστά και συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν και θεσμικά. Δηλαδή, και χθες με την. Διάβαζα τον επικίδιο, ας πούμε, που έβγαλε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ομοίως και με την τοποθέτηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, του κ. Μποκέα. Και γενικότερα μπαίνει ξανά το θέμα αυτό, το ότι πώς μπορεί η ψευτοπαλικαριά, για να μην πω τίποτα χειρότερο, καμιά φορά να στιγματίσει ένα ολόκληρο τόπο και να χαρακτηριστεί ένας τόπος σαν νοοτροπία ή κακέκτυπο νοοτροπίας.
1: Ναι, θα σου πω όμως το εξής, περικλείμε εδώ. Εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση των θεσμικών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Θα περίμενα δημόσιες τοποθετήσεις, γιατί θα σου πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες ζήσαμε μια πολύ μεγάλη χαρά. Ναι. Ήταν η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άπαντες όλων των βαθμίδων οι αυτοδιοικητικοί βουλευτές, συνεργάτες βουλευτών. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό για να βγει κάποιος φωτογραφία με το κύπελο, τον Μπούση και το Γκόντι. Δεν έχω ξαναδεί τόση πρεμούρα για να φωτογραφηθούμε, να τσικώσουμε κι εμείς το κύπελο κτλ. Από αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταία 24 ώρα σιωπούν, ενώ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν θέση.
0: Και όχι απλά να πάρουν θέση. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, το συζητάμε και μαζί, ναι, ότι πρέπει μια ολόκληρη κοινωνία τώρα να μπει σε μια διαδικασία, ναι, συντεταγμένα και με πολύ συγκεκριμένο στόχο, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, επειδή όμως
0: δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, καλούν οι συνθήκες.
1: επειδή όμως υπάρχουν κάποια επίθετα που εντός εισαγωγικών θεωρούνται βαριά και που μετρούν ψήφους, εγώ πιστεύω ότι στο ζύγι επιλέγουν τη σιωπή. Δεν είναι ότι είναι ξέχασαν να μιλήσουν. Λοιπόν, ή ότι έχουν βραχνιάσει από τους πανηγυρισμούς για τον Όφη και δεν βρήκαν να βγουν μισή κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στο νησί. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό.
0: Όχι, βέβαια, ναι. Τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια.
1: Χάσει το μέτρημα. Ναι. Με άγρια εγκλήματα, με ολιγορίες, με λάθη, με παραλήψεις. Δηλαδή με ανθρώπους
0: που εκτελούνται. Γιατί...
1: Ναι, και δεν βγαίνει. Δηλαδή, πολύ καλά έκανε ο Μενέλαος Μποκιάς και βγήκε, διότι ναι, το περιστατικό έγινε και στο Δήμο του. Προφανώς, αλλά θεσμικά περιμένεις κάτι περισσότερο. Κάτι πιο οργανωμένο. Κάτι, δηλαδή...
0: Και θες τώρα που ετάφηκε το παιδί, δηλαδή φεύγουμε από το κομμάτι του πένθους και της νοπότητας του περιστατικού. Ξέρεις το πόσο σκληρό και. Συγκλονιστικό είναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αλλά τώρα πρέπει να μπούμε στο άλλο κομμάτι της συζήτησης. Και θέλουμε και πρωτοβουλίες και θέλουμε και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Διότι η Ρίστο Ευαρόδο βγήκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είπε ότι η αστυνομία είχε διαβιβάσει στην εισαγγελία τις καταγγελίες από το ΑΛΦΑΤΑΦ για την απειλή που αισθανόταν η οικογένεια και ο αδικοχαμένος 21χρονος. Ωστόσο η εισαγγελία και η δικαστική λειτουργία συνολικά δεν έκανε σωστά τη δουλειά. Δηλαδή εκεί πέρα τώρα μπαίνει το μπαλάκι των ευθυνών, ούτως ή άλλως το συζητάμε σαν σχολιασμό των δηλώσεων. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να μπούμε ξανά σε μια διαδικασία και αυτή τη φορά σοβαρά και συντεταγμένα, ξαναλέω, και με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μην τελειώσει η συζήτηση ξανά, να μην ξαναρχίσει βασικά η συζήτηση στο
1: δεν
0: επόμενο θλιβερό συμβάν.
1: Άνθρωποι επικίνδυνοι, ενδυνάμει φωνιάδες, να το πούμε απλά, να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όταν υπάρχουν καταγγελίες. Γιατί αν κάτι δεν καταγγελθεί.
0: Και στοιχειοθετημένες, έτσι. Και στοιχειοθετημένες καταγγελίες και στοιχειοθετημένο παράβαση.
1: Είναι με ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, όταν οι δικηγόροι λένε ότι η παιδιά ήταν. Θα πήγαιναμε εκεί στο έγκλημα. Δηλαδή είναι αδιανόητο στο 2026 να λέμε ότι το έγκλημα αυτό το περιμέναμε. Θα γινόταν.
0: Και είχαν επιβληθεί και περιοριστικά μέτρα, έτσι,
1: εντάξει,
0: τα ασφαλιστικά κλπ. Τα είχε παραβιάσει. Δηλαδή έχουμε όλες τις ενδείξεις αυτές που πρέπει να αναρωτηθούμε. Πρέπει να ρωτηθούμε, υπάρχει, είναι επαρκές αυτό όταν κάποιος κινδυνεύει ρεαλιστικά και με αποδείξεις και με συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Δηλαδή είναι ασφαλής. Το προηγούμενο έγκλημα που καλύψαμε. Με τον δράστη που συνέχεια έγινε αυτόχειρας,
0: ναι,
1: είχε κληθεί στην αστυνομία να καταθέσει.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν ο αυτόχειρας. Αφέθηκε, δεν υπήρχαν στοιχεία. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια διαδικασία, δεν μπορεί να κρατείται να συλλαμβάνεται. Όμως υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά,
0: ναι,
1: τα οποία ήταν γνωστά στις αρχές.
0: Και οι ενδείξεις που είχε πάνω του.
1: Ένας άνθρωπος που είχε κάνει αυτοκτονία στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος με ένα συγκεκριμένο προφίλ. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι παίρνουν κάποιοι παράμετροι στο θέμα. Πρέπει από όλες τις πλευρές να ανασκουμποθούν άπαντες και να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα επεισόδιο με κάτι κακαντράκια που τα λέω εγώ σε ένα νυχτερινό μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο. Επειδή δεν τους άφησε ο άνθρωπος που ήταν στην είσοδο να μπουν στο μαγαζί γιατί κατάλαβε ότι θα γινόταν κάτι. Δηλαδή, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών του ξέκοψε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γύρισαν στο χωριό τους, πήραν όπλα κρότου λάμψης, μαχαίρι, πήγαν και επιτέθηκαν στον άνθρωπο. Και μετά προσπάθησαν να φύγουν κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και μιξόκλεγαν για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αυτό είναι το μοτίβο. Αυτό το μοτίβο δεν συναντάμε πολλές φορές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή η κακώς εννοούμενη μαγιά από ψευτοπαλικαριά, η οποία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινης ζωής και στη συνέχεια το ίδιο μοτίβο. Ναι,
0: ξανά και ξανά, υγεία, με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι. Κτλ, κτλ, κτλ. Αυτό το δηλαδή, είναι μοτίβο. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Δηλαδή εγώ πραγματικά τον τελευταίο μήνα, δεν το συζητάω και με τους συναδέλφους, δηλαδή είναι μια αδιανόητη κατάσταση αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία για να κυκλοφορούν άνθρωποι που είναι ενδυνάμει φωνιάδες ελεύθεροι, οπλισμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να μην ξέρεις πότε. Δηλαδή στην περίπτωση Σαμουδάρας θα μπορούσε να είχαμε θρηνήσει θύματα. Παραπάνω τουρίστες,
0: ναι,
1: τα παιδιά που τις μανάδες που ήταν στον υπηαγωγείο, όπου υπάρχει μαρτυρία σε μένα προσωπικά. Άνθρωπος γνωστός μου, 3 λεπτά πριν γίνει το πιστολίδι, έφυγε από τον παιδικό σταθμό με τα παιδιά. Γιατί έφυγαν τα παιδιά? Οι περισσότεροι γονείς έφυγαν διότι τα παιδιά τους είχαν εξωσχολική δραστηριότητα,
0: ναι,
1: μπαλέτο και αθλήματα, και 3 λεπτά πριν έληξε συνέλευση. Αν το πιστολίδι γινόταν με τα παιδιά και τους γονείς εκεί, μία σφαίρα να έφευγε, τι θα γινόταν? Ή οι τουρίστες που ήταν στο σημείο,
0: τους
1: ναι, είδαμε εμείς μετά όταν πήγαμε εκεί, οι οποίοι αποσβολεμένοι κοιτούσαν. Μέρα, δηλαδή απόγευμα, στον κεντρικό δρόμο της Σαμουδάρας, σε μια τουριστική περιοχή, να βγάλει ένα τον πιστόλι για να εκτελέσει ένα νεάρο και μετά τα όσα του έκανε, έτσι, μετά τα όσα ακολούθησαν. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα οποία είναι ως εδώ και μπαρέκι. Αλλά δεν φτάνει να το λέμε εμείς.
0: Όχι, δεν φτάνει. Πρέπει όμως να παραμείνει αυτό. Πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα για να πιεστεί δηλαδή ένα σύστημα να λειτουργήσει. Να αλλάξει, να βελτιωθεί, να λειτουργήσει επιτέλους και να, μην νιώθει, να μπορεί να νιώθει ασφάλεια πραγματική ο πολίτης.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου
1: καλή
0: και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και από τα δύσκολα της επικαιρότητας σε κάτι άλλο το οποίο μας καλεί όλους, όσοι μπορούμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα, να δείξουμε ότι είμαστε μια κοινότητα, μια ομάδα, ένα σύνολο ανθρώπων, καθώς την ερχόμενη Κυριακή διοργανώνεται μια πολύ σπουδαία εκδήλωση αλληλεγγύης, συγκεκριμένη συμπαράστασης και στήριξης, στον Σκηνέ. Και έχω την χαρά να έχω έναν εκ των διοργανωτών, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αλικιανού, τον κύριο Νίκο Μαργουλάκη, στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή, τι κάνεις? Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πάμε στον Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, να πούμε για αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού πολλοί φορείς μαζί, έτσι υπάρχει και η στήριξη και η θεσμική του Δήμου, για να στηρίξουμε όλοι μαζί τον 17χρονο Μάνο Κοκολάκη. Ο οποίος δίνει μάχη, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θέλει τώρα ξανά τη βοήθειά μας.
1: Ναι, είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και δαιμόνων, θεατρική ομάδα, οτιδήποτε φορέας και του Δήμου υπάρχει εδώ στην περιοχή, στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, καθώς και από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους υπάρχει στήριξη. Και είναι στην ουσία να βοηθήσουμε μια οικογένεια, ένα παιδί 17 χρονών που δυστυχώς έχει αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το καρκίνο. Ναι. Και έχει ξεκινήσει θεραπείες και πάει καλά προς το παρόν, αλλά για να έχει ακόμα μεγαλύτερες ελπίδες και να γίνει καλά πιο σύντομα πρέπει να μεταφερθεί στην Αμερική, στο Χιούστον, σε μια κλινική όπου το κόστος της θεραπείας είναι αρκετά υψηλό. Οπότε και γι' αυτό λόγο έχει γίνει αυτή η προσπάθεια να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε κόσμο και τώρα την Κυριακή που θα γίνει μια φιλανθρωπική μουσικό αντάμωμα με πολλούς καλλιτέχνες από την Κρήτη που έχουν έρθει αφλοκερδώς να βοηθήσουν. Ναι. Ώστε να μπορεί να γίνει γνωστό, να υπάρχει συμπαράσταση του κόσμου. Γιατί
0: θα γίνει αυτή η εκδήλωση, για να πω για αρχή και μετά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα, ναι. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή στις 2 η ώρα στο γήπεδο του Σκηνέ.
1: Ναι, ξεκινάει την Κυριακή 10 του μήνα, 2 η ώρα είναι εκεί στο γήπεδο του Σκηνέ. Και θα έχει μετά διάφορα σχήματα που θα παίζουν, θα έχει εκεί πέρα, θα έχει τον τον κόσμο όλα αυτά.
0: Ναι, βλέπω Νίκο Ζωηδάκη, βλέπω Νίκο Καρκάνη, τα συγκροτήματα όλων αυτών, Μανολαράκη,
1: ναι,
0: Ανδρέα, Περουλάκης Νίκος Ζήνος Τέλειος, Στρατάκης Γιώργος Φαντισκάκης Γιώργος, Μπομπολάκης Μανώλης. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είναι και γλέντι παράλληλα για να, έτσι, να δώσουμε αυτή την ενότητα αισιοδοξία στο δύσκολο αγώνα που δίνει ο 17χρονος.
1: Αυτό είναι το βασικό και ο ίδιος και η οικογένειά του, γιατί σε τέτοιες στιγμές είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι έχεις και άλλους δίπλα σου να σου δίνουν δύναμη για να του ξεπεράσει κάθε δυσκολία που θα βρεθεί. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Πέρα βέβαια από το οικονομικό, που όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον ερανικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στην τράπεζα, ώστε να μπορεί να γίνει η νοσηλεία του παιδιού.
0: Έχει ανακοινωθεί και ο λογαριασμός αυτός για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν, και να το πούμε και αυτό. Για οποιονδήποτε λόγο και για κάποιο λόγο δεν μπορεί κάποιος να πάει στην εκδήλωση για να δώσει τον οβολό του και να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Υπάρχει ανακοινωμένος, αν τον αναζητήσει κάποιος, τον βρίσκει, ο λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς με δικαιούχο τον Μάνο, που είναι ερανικός και όλα τα έξοδα, εννοείται αυτό, είναι δεδομένο ότι πάνε προς την ενίσχυση αυτής της οικογένειας για να μπορεί να παρέχει ελπίδα και να βοηθήσει αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει ο Μάνος. Παράλληλα όμως έχουμε και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα και έχουν στα Χανιά περίπου σε 200 σημεία κουμπαράδες που όλα τα έσοδα και αυτά θα πάνε στον ιδανικό λογαριασμό. Και είναι μια προσπάθεια ώστε... Προς το παρόν δείχνει ο κόσμος τεράστια ευαισθητοποίηση στο θέμα και για την, πέρα από τις δωρεές που γνωρίζω, γιατί έχουμε επικοινωνία και με την οικογένεια που έχουν γίνει στο λογαριασμό για να ενισχύσει, για να μπορούν να φύγουν τώρα τέλος του μήνα για να πάνε Αμερική. Όπως επίσης και για την εκδήλωση που όλοι οι επαγγελματίες και όχι μόνο έχουν δώσει τα πάντα δωρεές για να μπορεί να γίνει η εκδήλωση την Κυριακή, ώστε να έχουμε το μάξιμο από τα έσοδα που γίνεται.
0: Προφανώς, ναι.
1: Γενικότερα είναι μια, προσπαθούμε να γίνει μια κινητοποίηση να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε αυτό το παιδί.
0: Ο στόχος φαντάζομαι ότι είναι πολύ ψηλό στο χρηματικό ποσό. Είναι κοντά στην επίτευξή του.
1: Προς το παρόν θέλει ακόμα, αλλά ούτως ή άλλως είναι και από ό,τι καταλαβαίνω μια διαδικασία που δεν κρατάει, ας πούμε, η νοσηλεία του, θα πάει για ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ο Μάνος έχει να δώσει μια μάχη. Και από ό,τι γνωρίζουμε και ο ίδιος, όπως οι γονείς του και αυτά, μας λένε ότι είναι έτοιμος για τη μάχη αυτή. Θέλει λίγο ακόμα να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να έχει τα όπλα για να δώσει τη μάχη. Το ποσό δεν είναι 100% σίγουρα, αλλά είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο.
1: Μπορεί και να το ξεπεράσει το ποσό, είναι ανάλογα. Γιατί τα εκτασίες νοσηλείας στο εξωτερικό κοστίζουν αρκετά, δυστυχώς.
0: Έχει σημασία αυτό που είπες όμως και θέλω να το τονίσουμε, ότι αισθάνεται έτοιμος. Αισθάνεται έτοιμος και νομίζω ότι και με όλη μας τη δική μας τη θετική σκέψη μαζί του, τη διάθεση και την έμπρακτη στήριξη που θα δώσουμε, θα έχει γεμάτες βαλίτσες για να πάει και να έχει μαζί με το δική του το απόθεμα το δικό του της δύναμης και της ψυχής, να έχει τη δυνατή καλύτερη εξέλιξη, έτσι ώστε να καταπολεμήσει αυτή την κακή ασθένεια, τον κακό.
1: Αυτό είναι το βασικό, ότι με βάση αυτά που οι πληροφορίες που έχουμε από την οικογένεια, ότι έχει καλή ψυχολογία, είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει τι θα κάνει και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε προκύψει.
0: Και καλώς, και έτσι πρέπει να είναι, όσο γίνεται, όσο μπορούν. Και οι άνθρωποι που τον περιτριγυρίζουν να του δίνουν αυτή την θετική σκέψη. Και βέβαια, εμείς ξαναλέω ότι θα είμαστε εκεί την Κυριακή 2 η ώρα στο σκηνέ, στην περιηγητική Λέσχη, στο γήπεδο. Μεγάλη μουσική εκδήλωση, πολύ σπουδαία και καλλιτέχνες παράλληλα. Και δίνουμε όλοι μαζί τη θετική μας ενέργεια, τη δύναμη που πρέπει να έχει μαζί του ο Μάνος Κοκαλάκης για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Να ευχαριστήσω θερμά.
1: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψεις, Περικλή.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν, υπάρχουν στα social οι σελίδες όλοι μαζί, μαζί για το Μάνο από την Κρήτη. Mm-hmm. Όπου εκεί έχει όλα τα στοιχεία από λογαριασμούς, από σημεία, ανανεώνονται οι λίστες με τα σημεία που έχει κουμπαράδες και για το πώς προχωράει ο έρανος που γίνεται. Που όσοι δεν μπορούν να επαρευρεθούν την Κυριακή, όπως προείπες, μπορούν από εκεί να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν.
0: Ναι, βασικό. Βασικό και καλά κάνεις και το λες, Νίκο. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχόμαστε
0: καλύτερα
1: καλά,
0: όλοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε αυτό το παιδί και στην οικογένειά του και βέβαια σε όλους και με όλη μας τη συνδρομή να μπορέσει ο Μάνος να ταξιδέψει στην Αμερική και να το θυμάται σαν μια μακρινή περιπέτεια, δύσκολη στιγμή, αλλά να την ξεπεράσει γρήγορα. Και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι εμείς και επιστρέφουμε.

Δυστυχώς, χθες το βράδυ είχαμε και μία θανατηφόρα παράσυρση στην Εθνική Οδό στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Πετρέ, μεταξύ Χανίων και Ερεθύμνου, όταν ένας 56χρονος, ο οποίος για κάποιο λόγο διάσχιζε πεζός στον αυτοκινητόδρομο, παρασύρθηκε από ένα όχημα στην γέφυρα του Πετρέ κοντά, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, με αποτέλεσμα βέβαια να χάσει τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του, ενώ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν φαίνεται να έχει προβεί ο ίδιος σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές βέβαια διερευνούν τον συμβάν. Εκεί βέβαια ξαναλέμε και το ξαναφέρνουν και οι περίοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι ότι είναι ένα από τα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία είναι τυφλά, σκοτεινά. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει επαρκή σήμανση, δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους δυστυχήματα ή ατυχήματα. Και για ακόμη μια φορά μπαίνει στο προσκήνιο το πόσο γρήγορα θα φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ, αλλά και τι θα γίνει με τα κομμάτια, με τα τμήματα αυτά τα παλιά του εθνικού δρόμου που θα χρησιμοποιούνται όσα μείνουν αυτούσια, ως εναλλακτικές διαδρομές, αλλά χρειάζονται και αυτά βελτίωση, συντήρηση σίγουρα και καλύτερη δομή. Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από μεριάς του Δήμου Πλατανιά για την παρέμβαση που έκανε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Πολιτισμού, ως προς την αποκατάσταση, την επίσπευση της ανακατασκευής της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη Ποταμού στην περιοχή του Αλικιανού, η οποία το 2019 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τη βροχόπτωση, τη θεομηνία συνολικά που υπέστη η περιοχή, κατέρευσε. Και μάλιστα κατέρευσε και σε ζωντανή μετάδοση από την Νέα Τηλεόραση Κρήτης τότε. Το θυμόμαστε όλοι το πλάνο αυτό, το τρομακτικό και το πολύ εντυπωσιακό, με το πώς κατέρευσε αυτό το ιστορικό γεφύρι 100 και πλέον ετών. Ο Δήμαρχος στην επιστολή επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και επικοινωνίες του Δήμου, δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Αποκατάστασης της Γέφυρας, όπως προβλέπεται και από την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με τα αρμόδια Υπουργεία, ούτε έχει προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Αν και όπως αναφέρει ο κύριος Μαλανδράκης στην επιστολή του, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προσωρινές και οριστικές αρχιτεκτονικές μελέτες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Παράλληλα, έχει γίνει και η αναφορά στο ότι υπάρχει ήδη δεσμευμένο ποσό για τη χρηματοδότηση του έργου που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ όμως απαιτείται και η εξέβρεση συμπληρωματικής πίστωσης για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού της μελέτης. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, αν δεν έχεις μελέτη δεν μπορείς να προχωρήσεις σε έργο. Μακάρι να έχουμε και εκεί νεότερα, διότι παρά το ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο με την κατασκευή νέας γέφυρας λίγα μέτρα παρακάτω, είναι θέμα κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο με την κατασκευή νέας γέφυρας λίγα μέτρα παρακάτω, είναι θέμα κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεφύρι

Για όσο μας πάει μέχρι τις 11, θα πω μόνο ότι έχουμε σήμερα επίσης μια πολύ καλή μέρα για τον τουρισμό κρουαζιέρας στην πόλη των Χανίων. Τρία κρουαζιερόπλια με σχεδόν 6.000 επισκέπτες κατέφτασαν το πρωί στο λιμάνι της Σούδας και των Χανίων και φέρουν όλο αυτόν τον κόσμο που θα περιηγηθεί στην πόλη, θα απολαύσει έστω και για λίγες ώρες το τοπίο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τόπου, τα εδέσματα, τις γεύσεις, γιατί όχι, και θα αποπλέψουν προς τις άλλες κατευθύνσεις. Όμως ξαναλέμε ότι τέτοιες αφίξεις επιβεβαιώνουν το πόσο καλή χρονιά θα είναι και για την κρουαζιέρα φέτος, και μάλλον πως πρέπει να το δούμε πιο ζεστά, γιατί ακόμα περιμένουμε έναν επιβατικό σταθμό στο λιμάνι της Σούδας, τον οποίο τον έχουμε προαναγγείλει και εμείς πολλές φορές, κατόπιν βέβαια ανακοινώσεων που έχουν κάνει οι αρμόδιοι φορείς, αλλά ακόμα δεν τον βλέπουμε στον ορίζοντα άμεσα, και μάλλον αυτό πως πρέπει να επισπευστεί, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και μια καλή υποδομή, έστω πρώτη υποδομή, και για τους επισκέπτες, τους Έλληνες ή αλλοδαπούς που έρχονται δια θαλάσσης. Κάπως έτσι θα κλείσουμε, θα πάμε σε τραγούδι, ο Μανώλης Παπαδάκης θα μας πάει εκεί και μετά μέχρι τις 11 στην Αθήνα που θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Καλή συνέχεια σε όλους. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης και εκπομπή Ερτζιανή, θα είμαστε κοντά και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια και χαρά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ο καιρός. Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε και

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ τώρα για σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Έχουμε ήδη φίλες και φίλοι βρει τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Ποδοσφαίρου. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα παίζοντας με την Βαλένθια. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ θέσεται επί της Ουνικάχα Μάλαγα και πρόκριση για έκτη φορά στην ιστορία της στο τελικό του Basketball Champions League. Στα δικά μας συνεχίζεται η συζήτηση που έχει ανοιχτεί από την περασμένη εβδομάδα περί του νέου γηπέδου του Όφη. Είχαμε την περασμένη Τετάρτη φιλοξενούμενο εδώ στην εκπομπή της ΕΡΤ Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος τονίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι η καταλληλότερη ώρα για να ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό για το νέο γήπεδο του Όφη. Θα ακούσουμε μια περίληψη των όσων είπε εδώ στην εκπομπή σε λίγο. Να πούμε ότι έχουμε τον τελικό του γηπέδου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου την Κυριακή στις 6 στο Μαρκομιχελάκη. Ο γήπεδο των Αρχανών θα παίξουν Χερσόνησος και Ρούβας, καθώς Χερσόνησος κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1 στα ημιτελικά την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο Ρούβας απέκλεισε τον Αλμυρό 4-3 στα πέναλτι, 2-2 ο κανονικός αγώνας. Και φυσικά βεβαίως έχουμε και την συνέχεια των πρωταθλημάτων τη συνέχεια του πρωταθλήματος στην Super League 1 με τους αγώνες στα play-off 1-4, 5-8 και play-out για τις θέσεις 9-14. Στην πρώτη εθνική γυναικών έχουμε το ρεπό της ΡΕΑ, η οποία ανανέωσε το συμβόλαιο της Στέλλας Κοτσάκη για ένα χρόνο, ενώ Όφη την Κυριακή στο Βαρδινογέννη Θετικό Κέντρο στις 4 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στους αγώνες ανόδου της τρίτης εθνικής, θα δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Έχουμε την 29η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Γενικά έχουμε, παρότι τα πρωταθλήματα σιγά σιγά ολοκληρώνονται, έχουμε αρκετή δράση αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, έχουμε τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Καταρχάς από την Τετάρτη έχουμε τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain είναι ο τελικός του Champions League που θα γίνει στην Puskas Arena στην Βουδαπέστη 30 Μαΐου. Χθες είχαμε τα ημιτελικά σε Europa και Conference League. Στο Europa League ο τελικός θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου και θα παίξουν Aston Villa και Freiburg. Η Aston Villa συνέτρεψε χθες την Nottingham Forest με 4-0 και η Freiburg με ανατροπή την Braga με 3-1 και μάλιστα πήρε την πρόκριση με ένα γκολ διαφορά. Η Braga έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1, η Nottingham Forest έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με την Aston Villa με 1-0. Έτσι λοιπόν χθες είχαμε Aston Villa, Nottingham Forest 4-0, Freiburg, Braga 3-1. Επαναλαμβάνουμε, ο τελικός του Europa League γίνεται στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg. Πάμε και στο Conference League, όπου ο τελικός είναι ανάμεσα στην Crystal Palace και την Rayo Vallecano, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ. Ο τελικός του Conference League θα γίνει 27 Μαΐου στο Red Bull Arena της Λειψίας. 27 Μαΐου λοιπόν ο τελικός. Θα πούμε ότι η Crystal Palace απέκλεισε με 2 νίκες στην Shakhtar Donetsk
Χθες την κέρδισε 2-1, ενώ την περασμένη εβδομάδα την είχε κερδίσει εκτός με 1-3, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε 2 φορές το Στρασβούργο με το ίδιο σκορ, 0-1 στην Ισπανία, 0-1 και χθες εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τελικό ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο, τελικός του Conference League 27 Μαΐου στην Red Bull Arena στην Λειψία.

Στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League, καθώς την Μπανταλώνα κέρδισε την Ουνικά Χαμάλαγα με 78-65. Στο τελικό θα παίξει με την Ρίτας, η οποία κέρδισε την Τενερίφη με 87-69. Η ΑΕΚ θα παίξει για έκτη φορά σε τελικό διοργάνωσης, έχει κατακτήσει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια, το 1968, το θρυλικό 1968 και το Σαπόρτα το 2001. Έχει παίξει συνολικά 6 τελικούς και πάει για το τρίτο της ευρωπαϊκό. Να πούμε ότι ο τελικός με την Ρίτα θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στην Μπανταλώνα και το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport και θα έχει ραδιοφωνικά λήψη βεβαίως από την Era Sport. Όσον αφορά την εχθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της Ουνικάχα Μάλαγα, να πούμε ότι κορυφαίος παίκτης ήταν ο Νάναλη με 14 πόντους, ο Γκρέι σημείωσε 10, ο Μπράουν 8 και ο Λεκαβίτσιους 14 πόντους, ενώ για την Ουνικάχα Μάλαγα κορυφαίοι παίκτες ήταν ο Πέρι με 12 πόντους και ο Μπαλτσερόφσκι, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, με 8. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και στην Ευρωλίγκα. Να πούμε βεβαίως ότι η ΑΕΚ το τελευταίο της τρόπαιο το κατέκτησε το 2018 στο ΆΚΑ. Πήρε το τίτλο στο Champions League του μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό 194 την Μονακό. Είπαμε, έχει πάρει ακόμα άλλα δύο, το 1968 και το Σαπόρτα του 2001. Είναι ο έκτοτης τελικός που θα παίξει, δηλαδή είχε κατακτήσει 3 τρόπαια στους προηγούμενους 5 τελικούς που είχε παίξει. Πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα, όπου έχουμε τις 2 από τις 4 ομάδες του Final Four. Η μία είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίνεται για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four και 14η συνολικά, και η άλλη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο για το Final Four είναι η Real Madrid, που κέρδισε χθες τη Σόφια την Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81 και έκανε το 1-3 στις νίκες. Η Real Madrid που προκρίνεται για 14η φορά στην ιστορία της σε Final Four. Σήμερα έχουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στις 9 και 4 θα παίξουν Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 στις νίκες επί της Βαλένθια. Είχε κερδίσει τα 2 πρώτα μάτς στην Ισπανία. Έχασε αυτό της περασμένης τρίτης από την Βαλένθια με 91-87. Ενώ το άλλο μάτς θα γίνει νωρίτερα. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε. Η Φενέρμπαξε προηγείται 2-1 στις νίκες. Να πούμε ότι το Final Four της Ευρωλίγκας, όπως είναι γνωστό, θα γίνει στο ΟΑΚΑ, στο T-Center, στις 22 και 25 του μήνα, Μαΐου δηλαδή. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε την Ζαλγκίρις, και την ίδια μέρα θα παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης με τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμα, θα είναι στις 6 και το δεύτερο στις 9, ενώ ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 του μήνα στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήνουμε τα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε από την Super League 1, αλλά πριν πάμε στην Super League 1, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον για το γήπεδο του Όφη έχει βάλει φωτιά σε παρασκήνιο και προσκήνιο, καθότι πλέον στον Όφη πιστεύουν ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος μετά την κατάξυση του κυπέλου να προχωρήσει η ομάδα και σε ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το νέο της γήπεδο. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η έκταση που έχει παρουσιαστεί αυτή τη φορά στον Κορώνη Μαγαρά είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή στην οποία Όφη μπορεί να πατήσει, αλλά και οι τοπικοί φορείς για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο το έργο, είναι και χρονοβόρο. Είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη Τετάρτη τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος μας μίλησε για το θέμα του γηπέδου, έβαλε τα πράγματα στην σωστή τους βάση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα, απλά ο Δήμος Ηρακλείου έχει μία έκταση στον Κορώνη Μαγαρά, μία έκταση που μαζί με τις απαλωτρίες που γίνονται θα φτάσει περίπου στα 75 στρέμματα, μία έκταση που έχει χαρακτηριστεί αθλητικός χώρος και αυτό θα έλεγα ότι διευκολύνει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την προσπάθεια να κτιστεί εκεί γήπεδο του Όφη, αλλά ακόμα οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι για να ξεκινήσει η διαδικασία, να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Πάμε να ακούσουμε όμως λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε, μια περίληψη τον όσον είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, στην εκπομπή Ώρα για Σπόρ την περασμένη Τετάρτη.
1: Ότι ο Όφη χρειάζεται ένα γήπεδο. Το γήπεδο αυτό πρέπει να είναι σε μια ικανή έκταση. Πρέπει δηλαδή να είναι ένα γήπεδο το οποίο να έχει όντες τις εξυπηρετήσεις και τις προϋποθέσεις και μιας μελλοντικής ακόμα ανάπτυξης. Και εδώ εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα. Αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε είναι μία έκταση κατάλληλη σε μία διαφορετική περιοχή μέσα στην πόλη και να κάνουμε μία διαδικασία διπλής ανάπλασης. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκεφτόμαστε και θα μελετήσουμε, και αυτό χρειάζεται βεβαίως ακόμα αρκετή δουλειά, αυτό το ενδεχόμενο εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια λύση. Είναι μια δημοτική έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος, άρα λοιπόν έχουμε μια αφετηρία για να το συζητήσουμε, ένα μέρος της οποίας είναι υπό απαλωτρίωση, η οποία έχει συντελεστεί και πραγματοποιείται τώρα. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει τώρα και το περασμένο χρόνο, το 2025 και το 2026 και το 2027, έχει θρηματοποιηθεί η πληρωμή για την απαλωτρίωση ενός μέρους το οποίο δεν ανήκε στο Δήμο και πλέον περιέρχεται στο Δήμο.
0: Για πόση έκταση μιλάμε, για πόσα στρέμματα μιλάμε τώρα εκεί?
1: Μιλάμε για περίπου 75 στρέμματα συνολικά, έτσι. Αυτή είναι η συνολική έκταση. Το κομμάτι της απαλωτρίωσης για το οποίο σας μιλώ είναι περί τα 10 στρέμματα. Και εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, επισπεύδει. Είναι δηλαδή, αξιολογεί ο ίδιος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να το προχωρήσουμε και μπαίνει μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει και όπως σας επαναλαμβάνω, ο Δήμος ενδιαφέρεται προφανέστατα για την ομάδα, για τον κόσμο της, ενδιαφέρεται για το κοινό καλό όμως. Πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. Η πόλη πρέπει να ωφεληθεί και αυτό το οποίο νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι με μια τέτοια εγκατάσταση η πόλη μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο άμεσα στο αθλητικό τομέα, αλλά και με την δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί γύρω από έναν τέτοιο πόλο και βεβαίως αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή οι κατάλληλες εγκαταστάσεις δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για διακρίσεις. Οι διακρίσεις μας φέρνουν την Ευρώπη στο Ηράκλειο, με ό,τι σημαίνει αυτό, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους ανθρώπους, τον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη συνολικά, και αυτή η συνολική ανάπτυξη είναι η κύρια μας στόχευση.
0: Αυτά λοιπόν είπε φίλες και φίλοι ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Είδαμε λοιπόν, στη βράση κολλάει το σίδερο που λέει και ο λαός μας. Άμεσα πρέπει να κάτσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Αθλητισμού, διότι εμπλέκεται και αυτό, αλλά φυσικά και η ΟΦΗ, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Καλοκαιρινός. Η διαδικασία αυτή, αν προχωρήσει, θα πάει με τη μέθοδο της διπλής ανάπλασης, ότι έγινε δηλαδή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που έδωσε το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να πάρει την έκταση στο Βοτανικό. Έτσι λοιπόν πρέπει, αν τελεσφορήσουν οι συζητήσεις, που επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, τελεσφορήσουν οι συζητήσεις, πρέπει να δώσει το θρηλυκό πλέον γεντί κουλέ στο Δήμο Ηρακλείου, και ο Δήμος Ηρακλείου να του παραχωρήσει την έκταση για να φτιάξει το νέο γήπεδο, και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το νέο γήπεδο από το Δήμο, την Περιφέρεια, τον ΟΦΗ, από προγράμματα ευρωπαϊκά, θα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνουμε, για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της χρηματοδότησης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα, τα οποία επαναλαμβάνω ούτε καν δεν έχουν αρχίσει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση, στη σωστή τους διάσταση. Υπάρχει θέμα, αλλά ουσιαστικά δεν έχει πέσει ακόμα πιστολιά, να μου επιτραπεί η έκφραση, στην αφετηρία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Την Κυριακή, Όφη στις 5, θα παίξει το κλάνος Βικελίδης με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος τον κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική, είναι η τέταρτη αγωνιστική στα play-off. Την προηγούμενη αγωνιστική ο Άρης τον κέρδισε για πρώτη φορά φέτος στο Παγκρέτιο Στάδιο με 2-0, με τα γκολ που σημείωσαν ο Ντούντου και ο Γιαννιώτας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κανονική διάρκεια ο Όφη είχε κερδίσει τον Άρη δύο φορές. Την πρώτη φορά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 3-0, με γκολ του Σαλσέδο, του Νέιρα και του Αποστολάκη. Και τη δεύτερη φορά στο δεύτερο γύρο, το Φλεβάρι, στις 22 του Φλεβάρι, ο Όφη είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0, με γκολ του Νους και του Φούντα. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο για την κριτική ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει τους παίκτες σε εγρήγορση. Δεν τον ενδιαφέρει που ο Όφη έχει κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Τον ενδιαφέρει να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στη βαθμολογία, και στα πλαίσια αυτά βάζει και τη σχετική ένταση στα αποδυτήρια και στους παίκτες της κριτικής ομάδος, ώστε ο Όφη να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Όφη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό έχοντας κάποια προβληματάκια. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Ο Νίκος Χριστογιώργος προπονήθηκε χθες κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στο Κλάνης Βικελίδης. Δεν ξέρουμε αν το χρησιμοποιήσει, αν θα θέλει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Κλίνμπαν Λίλο. Από την άλλη πλευρά, είχαμε και ένα απρόπτο, καθώς ο Κωνσταντίνος Κοστούλας είχε ενοχλήσει το γόνατο και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θα δούμε σήμερα, αύριο, σε τι κατάσταση είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ενώ νοκάουτ είναι ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο Γιάννης Χριστόπουλος, καθώς και οι δύο συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Να πούμε ότι η αμέσως προηγούμενη νίκη του Όφη πριν την φετινή είχε γίνει πέρυσι πάλι στις 5 του Γενάρη, όταν Όφη είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0 με γκολ του Γκονζάλες και του Γιούγκ. Η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν πριν από 4 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2022. 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Τωράλ και του Γκρέι, ενώ η τελευταία νίκη του Άρη ήταν τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε κερδίσει τον Όφη με 2-0 με 2 γκολ του Μωρόν. Γενικά στην έδρα του Άρη, σε 49 αγώνες, Όφη έχει 7 νίκες, ο Άρης 32, 10 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι στα τελευταία 10 παιχνίδια, ανεξαρτήτου έδρας, ο Όφη μετράει 5 νίκες, ο Άρης 4, ένα μάτς είναι ισόπαλο. Αυτό σημαίνει στατιστικά ότι ο Όφη μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη και να πάρει μια τύπη ρεβάνς της ήττας του την προηγούμενη αγωνιστική από τον Άρη. Αρκεί οι παίκτες του να βγάλουν από το μυαλό τους τους πανηγυρισμούς και την εφορία από την κατάκτηση του κυπέλου και να βρεθούν να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι στο μεθαυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάνθης Μικελίδης.

Λοιπόν, επίσης, παράλληλα με το γήπεδο, αρκετή συζήτηση γίνεται και για τα μεταγραφικά του Όφη. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Καταρχάς, να πούμε ότι λήγουν 10 συμβόλαια στον Όφη, έτσι. Λήγουν τα συμβόλαια του Ταξιάρχη Φούντα, του Έντι Σαλσέδο, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, του Χουάν Νέιρα, του Μπόρχα Γκοντζάλες, του Λεβάν Σεγγέλια, του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, του Γιάννη Χριστόπουλο, του Φιλίπ Μπαϊνόβιτς και του Νίκου Αθανασίου, που είναι δανεικός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για οτιδήποτε για αυτούς τους 10 παίκτες, που κάλλιστα θα μπορούσαν να παραμείνουν να είναι στο κορμό της ομάδος και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν θα μείνουν πολλοί εξ αυτών, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Όφη πάει για να κρατήσει 4 με 5 ποδοσφαιριστές, αλλά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν ζητούν αυξημένες αποδοχές, κάτι που Όφη δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν μπορεί η επόμενη χρονιά να δώσει ένα κάρο χρήματα και ουσιαστικά να καταστραφεί οικονομικά. Χρειάζεται μια προσέγγιση με φιδό όσον αφορά τα οικονομικά των ποδοσφαιριστών, διότι παράλληλα δεν μπορούν να δημιουργηθούν και μεγάλες οικονομικές ανισότητες στα ποδητήρια. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα ποσά αριστερά και δεξιά, που είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι έχει επιφέρει και κάποια μουρμούρα από ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη συμβόλαιο στην κριτική ομάδα. Λόγω τώρα της συμμετοχής της ομάδας του Conference League και των πολλών αγώνων που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Δεκέμβριο, σαφέστατα αλλάζει και ο σχεδιασμός της ομάδος. Και ίσως από αυτά τα 10 συμβόλαια, Όφη να θέλει να κρατήσει περισσότερα, αλλά πάντα μέσα στο οικονομικό budget που θα έχει η ομάδα. Δεν θα ξεφύγει και, όπως είπε πρόσφατα και ο Μιχάλης Μπούζης, δεν θα γίνουν τρέλες στις μεταγραφές, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα εγώ των ποδοσφαιριστών, των manager των και δεν ξέρω κι εγώ και του κόσμου, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις. Όφη θα προχωρήσει με γνώμονα το συμφέρον του και με γνώμονα το που μπορεί να κρεμάσει οικονομικά το καλάθι, χωρίς να φυγεί και η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Λοιπόν, διαιτητής του αγώνα Άρη Όφη είναι ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Βοηθή είναι η Μουσιάδης από τα Γρεβενά και ο Κλεπετσάνης από την Κορινθία. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατόπιος του Σάμου και VAR ο Σιδηρόπουλος από τα Οσύνδεσμα Δωδεκανήσου. Βοηθός VAR ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Την Κυριακή στις 5 θα γίνει και το άλλο παιχνίδι του Group 5 με 8. Θα παίξουν Βόλος Λεβαδιακός, διαιτητής ο Γιουματζίδης, ενώ ένας από τους δύο βοηθούς είναι Κομισοπούλου από τα Χανιά. Στην βαθμολογία, ο Λεβαδιακός είναι στην έκθεση με 25 βαθμούς, 7ο Άρης με 22, 8ο Σόφι με 20 και 7ο Σόφι με 20 και στην 8η θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς. Είναι ανοιχτή ακόμα η 5η θέση, δύσκολα όμως για τον Όφη. Απομένουν 3 αγωνιστικές, ο Λεβαδιακός είναι στο συν 5, αλλά Όφη έχει τη δυνατότητα αυτή, αν κερδίσει την Κυριακή στο Κλεάνης Βικελίδης, να απειλήσει ακόμα και την 5η θέση της βαθμολογίας. Πάμε τώρα στα play-off για τις θέσεις 1-4, όπου γίνονται δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και εδώ απομένουν ακόμα 3 αγωνιστικές. Στις 7.30 την Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός με διαιτητή τον Όσμερς από τη Γερμανία και την ίδια ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Σάντζεθ από την Ισπανία. Στην βαθμολογία, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61, στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51. Μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, αλλά και το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πάμε και στα play-out της Super League, όπου έχουμε την 7η αγωνιστική. Πραγματικά μάχη γίνεται στην ουρά της βαθμολογίας μετά τα τελευταία αποτελέσματα και είναι ανοιχτά τα πάντα και έρχονται πολύ σημαντικοί αγώνες. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι αν βγάλουμε τον Ατρόμητο που έχει 40 βαθμούς και την Κηφισιά που έχει 34 και την Κηφισιά αφήνουν και ένα ερωτηματικό, όλες οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ βράζουν στο ίδιο καζάνι, καθώς δεν είναι μεγάλες οι διαφορές από τη ζώνη του προϋβασμού. Λοιπόν, το αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Διαιτητής ο Παπαδόπουλος, ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Μάτσας του Συνδέσμου Ηρακλείου. Αύριο στις 5 παίζουν ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής είναι ο Ευαγγέλου και τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο. Και σε 7.30 το Σάββατο θα παίξουν Ατρόμητος Πανετολικός στη βαθμολογία. Στην 1η θέση ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς, ακολουθεί και Κηφισιά με 34. Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης έχουν 28 βαθμούς και τελευταία η Λάρισα με 25. Η Λάρισα δεν δείχνει ότι είναι ικανή να σώσει την παρτίδα, αλλά ακόμα έχουμε 4 αγωνιστικές με την αυριανή, όλα είναι ανοιχτά. Συνεχίζουν και τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League 1. Στο πρωτάθλημα K19, το οποίο έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής θα παίξουν αύριο στις 1 στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης και Κηφισιά Όφη. Όφη στο πρωτάθλημα K19 είναι 10ος, έχοντας 24 αγώνες 24 βαθμούς. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ με 58 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 50. Για το πρωτάθλημα K17 επίσης έχουμε την 21η αγωνιστική. Αύριο στο Βαρδινογιάννη Θητικό Κέντρο στις 1 θα παίξουν Όφη και Κηφισιά. Στο πρωτάθλημα K17, Όφη είναι στην 12η θέση σε 23 αγώνες, έχει 16 βαθμούς, προηγείται ο Παναθηναϊκός με 60 και έχει ο ΠΑΟΚ 56. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου και εδώ πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης έχουμε την 21η αγωνιστική. Αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο θα παίξουν Όφη και Κηφισιά. Όφη είναι στην 6η θέση στο πρωτάθλημα K15, έχοντας σε 23 αγώνες 32 βαθμούς. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ με 70, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 63.

Και μια και μιλούμε, φίλες και φίλοι, για τα πρωταθλήματα υποδομής, να πούμε ότι σήμερα στις 12 στην αίθουσα τύπου του Πανκριτίου Σταδίου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου παρουσίαση των 4 νέων ελίτ τμήματων K11, K14 της Ακαδημίας της ΠΑΕΟΦΗ στην Αθήνα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ΟΦΗ που κατεβάζει αγωνιστικά τμήματα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι 4 νέα τμήματα των ελίτ ακαδημιών K11 έως K14. Στο πάνω θα βρίσκονται αντιπρόεδρος ΠΑΕ ο κύριος Προυσανίδης, ο διευθυντής της ελίτ ακαδημίας ο Στέλιος Βενατίδης, ο συντονιστής της ελίτ ακαδημίας και του δικτύου ο Μανώλης Σικιωτάκης, ο σκάουτερ της ελίτ ακαδημίας και προπονητής Γιώργος Μπαστάκης και ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας στην Αθήνα ο Τάσος Λαζάρου. Μια σημαντική προσπάθεια για τον ΟΦΗ, δεν είναι μόνο η βιτρίνα, είναι και τα τμήματα υποδομής με την παρουσίαση των 4 νέων ελίτ τμήματων στις Ακαδημίας της ΠΑΕΟΦΗ στην Αθήνα. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την κριτική ομάδα, καθότι απλώνει τα δίκτυα της και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μια μεγάλη ποδοσφαιρομάνα η Αττική, όπου από εκεί μπορεί να συλλέξει νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές για τα αγωνιστικά της τμήματα και γιατί όχι και για την πρόεδρε της ομάδα.

Στην τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται οι αγώνες για την άνοδο στην Super League 2. Δυστυχώς δεν υπάρχει κριτικό ενδιαφέρον, καθώς καμιά από τις ομάδες της Κρήτης δεν προκρίθηκε σε αυτούς τους ομίλους. Για τον πρώτο όμιλο, την Κυριακή θα παίξουν Πανθρακικός Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριά Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στη βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο, Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς και Απόλλων Καλαμαριά 6. Να υπενθυμίσουμε ότι από τους δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων, οι δύο πρώτες ομάδες παίρνουν άνοδο στην Super League 2, όπου και πάλι διακινούνται σενάρια αναδιάρθρωσης. Δεν ξέρουμε αν κάθε χρόνο, βέβαια, σε τέτοια εποχή αυτά ακούμε. Άλλοτε συμβαίνουν και παίρνουν σάρκα και οστά, άλλοτε όχι. Δεν ξέρω ότι αν μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο, αν αυτά στο τέλος ευοδοθούν, τα σενάρια αποκτήσουν σάρκα και οστά. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Στο δεύτερο όμιλο, την Κυριακή θα παίξουν ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Ο Εθνικός, ο οποίος ήταν πρωταθλητής στον έκτο όμιλο, εκεί που είχε ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας των κριτικών ομάδων, δεν τα πάει καθόλου καλά, καθότι είναι τελευταίο στον όμιλό του, έχοντας μόλις 2 βαθμούς. Προηγείται ο Πύργος με 5, ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4. Η Ζάκυνθος επίσης έχει 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση, στην τέταρτη θέση, είναι ο Εθνικός με 2 βαθμούς. Στην πρώτη εθνική γυναικών έχουμε την 25η αγωνιστική. Να πούμε ότι ρεπό έχει η Ρέα, καθώς θα πάρει στα χαρτιά το μάτς με τον Αχαρναϊκό. Η Ρέα, η οποία έκανε και την πρώτη της ανανέωση, καθώς κράτησε την Στέλλα Κοτσάκη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η 28χρονη αμυντική μέσος είναι από τα κορυφαία στελέχη της Ρέα στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών, ενώ όφη την Κυριακή στις 4 στο ΒΑΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στην βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ έχει 68 βαθμούς, είναι και πρωταθλητής, ακολουθεί ΑΕΚ με 58, όφη είναι στην τέταρτη θέση με 46 βαθμούς και στην έκτη θέση είναι η ΡΕΑ με 41 βαθμούς.

0: Επιστρέφοντας όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφι, να πούμε ότι το κύπελο του Όφι πήγε στα γραφεία του Εραστέχνη Όφι την περασμένη Τετάρτη, στα πλαίσια της τακτικής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφι. Εκεί πήγε το κύπελο και η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ με επικεφαλής τον Ηλία Πουρσανίδη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και νομικό σύμβουλο τον Ιάσονα Παπαστεφανάκη. Και βεβαίως εκεί ήταν και ιστορικά στελέχη της ΠΑΕ Όφι, όπως ο Μανώλης Τζιρίδας και ο Αντώνης Χρονάκης, ειδικά ο Μανώλης Τζιρίδας που είναι και πολύ παλαιότερος από τον Αντώνη τον Χρονάκη. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο Ηλίας Μπουρσανίδης για την παρουσίαση της ΠΑΕ και του κυπέλου στο Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφι.
1: Το κύπελο πηγαίνει σε όσα σημεία έχουν συμβάλει στο να έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, στη μαμά του Συλλόγου, που από την πρώτη μέρα και η συνεργασία μας και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας δείχνει το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και το πώς έχει βελτιωθεί και το Βαρδινογιάννιο και γενικότερα ο Σύλλογος και πόσο μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, για όλο το Σύλλογο, για όλο τον οργανισμό, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το ξαναλέω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι ούτε το ξεκίνημα ούτε το τέλος μιας προσπάθειας, είναι μια στάση, είναι ένας σταθμός, ένας σημαντικός σταθμός που παίρνουμε όλη δύναμη για να συνεχίσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσουμε τον Όφι.
0: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Πουρσανίδης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφι, ο Γιάννης Δανδάλης, ο οποίος υποδέχτηκε με χαρά και συγκίνηση την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφι αλλά και το κύπελο Ελλάδος.
2: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το κύπελο Ελλάδος. Ένα τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια του σωματείου. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχεις υπομονή και επιμονή, στο τέλος δικαιώνεσαι.
3: Τι σημαίνει για το Σύλλογο αυτή η κατάκτηση?
2: Ξαναβάζει τον Όφι στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Όφι το είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και όμως το DNA του σωματείου είναι αυτό, να μάχεσαι για να κερδίζεις στο τέλος.
0: Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε και ένα ιστορικό στέλεχος του Όφι, ο Μανώλη Τζιρίτας, ο οποίος ήταν παρόν και στις δύο καταξίες του κυπέλλου του 1987 και φυσικά φέτος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε για την παρουσία του εκεί, στη σύμπραξη της ΠΑΕ και του Εραστέχνη Όφι, αλλά και την κατάκτηση του κυπέλλου.
4: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, πράγματι. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ συγκινημένος, γιατί μετά από τόσους αγώνες που έχουν περάσει από μπροστά μου και έχω δει ανθρώπους να παλεύουν για αυτό που λέγεται Όφι, νιώθουμε τη δικαίωση και την ευχαρίστηση ότι όλοι αυτοί οι αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. Αυτό.
3: Σήμερα εδώ σε ένα γνώριμο περιβάλλον για σένα, στον Εραστέχνη Όφι, που είσαι πολύ αγαπητός.
4: Είναι άλλο μου σπίτι κι αυτό, δεν το θεωρώ να είναι κάτι ξέχωρο από την ΠΑΕ, θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα και τα δύο. Το έχω ζήσει πράγματι και εδώ σε πολύ θλιβερές εποχές, γάμα εθνική, βήτα εθνική. Αλλά, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου, που ήταν ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ζήτω Όφι.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο Μανώλης Τζιρίτας, φίλες και φίλοι. Και πριν πάμε στον τελικό του κυπέλλου που έχουμε αφαιρήσει το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Ηρόδοτος είναι πρωταθλητής για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο πρωτάθλημα Αδών της ΕΚΑΣΚ. Πήρε το πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια και ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο μάτς που έγινε την Τετάρτη στο ΑΕΚ Ανίων, κέρδισε τον ΑΕΚ με 89-73 και έκανε το 3-1 στις νίκες. Να υπενθυμίσω θυμίσουμε ότι ο Ηρόδοτος είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της περίοδου 2004-05, 2010-11, 2012-13 και τη φετινή 2025-26. Έτσι λοιπόν, ο πρωταθλητής στους άνδρες είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος του χρόνου θα παίζει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε λοιπόν και στον τελικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 6 στις Αρχάνες. Θα παίξουν η Χερσόνησος με τον Ρούβα. Η Χερσόνησος που κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1 στο παιχνίδι που έγινε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, και ο Ρούβας κέρδισε τον Αλμυρό με 4-3 στα πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας στο παιχνίδι που έγινε στο Μάρκο Μιχελάκη ο γήπεδο. Ένας τελικός που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θέλει να του δώσει και την ανάλογη έγκλη, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το Final Four. Να πούμε ότι σήμερα μάλιστα έχει και ένα δείπνο στις 7.30 στο κέντρο αναδρομές, όπου θα τιμηθούν για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία διάφορα πρόσωπα. Καταρχάς θα τιμηθούν οι πάει όφοι για την κατάξη του κυπέλου, ο Μύρον Σιφάγη για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος Ιερονιμάκης, Τακτέο Βιστάκης και η Λιάννα Ατσαλάκη. Αυτοί θα τιμηθούν σήμερα το βράδυ στις αναδρομές. Παράλληλα, στον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΗ που θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, την Κυριακή στις 6 στο Μάρκο Μιχελάκη ο γήπεδο, στο γήπεδο Αρχανών, θα πραγματοποιηθούν και επιπλέον βραβεύσεις στα πρόσωπα του Νίκου Μπουνάκη, του Κωνσταντίνου Μπουνάκη, του Αντώνη Καλογεράκη και του Ραφαήλ Μαλτέζου. Να πούμε ότι η ΕΠΣΗ δίνει 2 δωρεάν προσκλήσεις στα σωματεία της ένωσής της. Τώρα, πριν φτάσουμε στο τελικό, για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έγιναν και στα ημιτελικά. Στο πατς που έγινε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Χερσόνησος καλύτερη, κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1, με γκολ που σημείωσαν 2 γκολ ο Αγριμάκης, ένα ο Μεταξάκης και ένα ο Παπάζογλου. Η Χερσόνησος προηγήθηκε νωρίς με 2-0, μείωσε ο Εργοτέλης με το Γωνιατάκι σε 1-2 προσωρινά στο 19, αλλά στην επανάληψη η Χερσόνησος ήταν καταιγητική και πήρε δίκαια την πρόκληση στο τελικό με 4-1. Η Χερσόνησος, η οποία θα βρεθεί για τρίτη φορά σε τελικό διοργάνωσης. Θα μείνουμε στο μάτς αυτό και ας ακούσουμε τι είπε, φίλες και φίλοι, καταρχάς ο τεχνικός της ομάδας της Χερσονήσου, ο Μάριος Σιφάκης.
5: Ήταν ένα παιχνίδι που τα παιδιά το θέλαν πάρα πολύ. Παίζαμε πέραντι στον πρωταθλητή, τον δίκαιο πρωταθλητή. Είχα πει και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ότι το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του Εργοτέλη, αλλά ήταν και η εικόνα του γενική του πρωταθλήματος τότε. Δηλαδή, ο Εργοτέλης να παίρνει τα μάτς και εμείς να παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σήμερα παίξαμε σε ένα μεγάλο γήπεδο, σε ένα τέλειο αγωνιστικό χώρο, και εκεί ήταν, θεωρώ, το κλειδί του παιχνιδιού. Παίξαμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε όλη τη χρονιά και πήραμε την πρόκληση στον τελικό.
6: Περίμενε ένα τέτοιο σκορ?
5: Για μένα δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία έχει ότι μπήκανε παιδιά μέσα και ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι. Παίξανε σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδος. Έχουμε ένα παίχτη ο οποίος είναι 16 χρονών και σκεφτείτε ότι αυτό το παιδί 16 χρονών έπαιξε στο Γιοντί Κουλέ.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Μάριος Σιφάκης, γιος του Μύρωνα Σιφάκη, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και πάμε και στον Ηλία Κότσιο, που κι αυτός μετά από αρκετά χρόνια μπήκε όχι ως ποδοσφαιριστής αλλά ως προπονητής στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, εκεί που έχει ζήσει με τον Όφη μεγάλες στιγμές. Ο Ηλίας Κότσιος λοιπόν παραδέχθηκε το δίκαιο της νίκης της Χερσονήσου, αλλά είπε και αυτός ότι ένας κακός αγώνας, μια κακή μέρα, δεν σβήνει την πορεία του Εργοτέλη, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα αυτή την ποδοσφαιρική περίοδο.
7: Δεν έχει να πούμε κάτι για το παιχνίδι. Σήμερα η Χερσόνησος ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Μας κέρδισε δίκαια. Ήταν πιο έτοιμη και πνευματικά, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε δουλέψει κάποια πράγματα, δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Όταν έχεις να παίξεις έναν ημιτελικό που διακυβεύεται ένα τρόπαιο, μια πρόκληση τελικό, και σε ένα γήπεδο φανταστικό και κάνεις τέτοια λάθη, τόσα πολλά λάθη από το πρώτο λεπτό, νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δίκαια η Χερσόνησος κέρδισε. Εγώ μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάει δίκαια στον τελικό και καλή επιτυχία στην ομάδα της Χερσονήσου και στον άλλο αντίπαλο που δεν ξέρω ποιος είναι. Με το Ρούβα. Okay. Εμείς τελειώνει η χρονιά. Παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι και να γίνει σε ένα παιχνίδι, οι αγωνιστικές όλες αυτές το πρωτάθλημα δεν μπορούν να σβήσουν μια, έτσι απλά. Το πρωτάθλημα το πήρε η καλύτερη ομάδα, γιατί ήμασταν συνεπείς σε όλο το πρωτάθλημα και έτυχε να κάνουμε μια κακή εμφάνιση. Έχω ζήσει τη ζωή μου πολλές τέτοιες εμφανίσεις, σε τέτοια παιχνίδια που είναι λεπτομέρειας. Εντάξει, δεν έχω πω κάτι. Εμείς τελειώνουμε τώρα, κοιτάμε τη συνέχεια για την επόμενη χρονιά.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Ηλίας Κότσος, τεχνικός του Εργοτέλη. Πάμε και σαν ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, τον Γιάννη Κουτσαβασίλη, να τον ακούσουμε τι είπε και αυτός για την νίκη αλλά και για τον τελικό.
8: Τώρα στον τελικό, με το ίδιο σκεπτικό, να παίξουμε το ποδοσφαιρό μας, να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, από ό,τι ξέρω έχει περάσει ο Ρούβας στο τελικό. Εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει και ο καλύτερος να είμαστε εμείς. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι. Τώρα στο πρόσφατο παρελθόν μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είδατε ότι δεν υπάρχει φαβόρι. Το φαβόρι είναι μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει να πιάσουμε μια ίδια απόδοση που θεωρώ ότι μπορούμε να πιάσουμε και καλύτερη απόδοση από ό,τι πιάσαμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι στα πόδια μας. Με λίγο τύχη και αν είμαστε καλύτεροι, οι πιθανότητες πιστεύω ότι είναι 50-50.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιάννης Κουτσαβασίλης, φίλες και φίλοι, για τον τελικό, για τον οποίο θα πούμε και λίγο αργότερα περισσότερα πράγματα. Θα ακούσουμε μάλλον τους προπονητές των δύο ομάδων. Στον άλλο ημιτελικό, ο Ρούβας κέλυσε τον Αλμυρό με 4-3 στα πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας, ένα μάτς γκραν-γκινιόλ, με κορυφαίο για τον Ρούβα τον τερματοφύλακα, τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος και στα πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν εντυπωσιακός, αρκετά καλός. Τα γκολ για τον Ρούβα τα πέτυχαν στο 22 ο Γιώργος Παπαδάκης, στο 29 ο Παπακώστας, ενώ για τον Αλμυρό ο Κουτάντος το 13 και με στις καθυστερήσεις ο Απλαδάς έστειλε το μάτς στην παράταση, όπου ο Ρούβας πήρε τελικά τη νίκη με 4-3, καθώς ο Παπαδάης απέκρουσε πέναλτι του Κουτάντου. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός της ομάδος του Ρούβα, ο Κώστας Ταυλαδωράκης, για αυτή την σημαντική επιτυχία της ομάδας του και που αφιέρωσε την πρόκληση στον τελικό.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι μπήκαμε από το πρώτο λεπτό πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ήμασταν πάρα
0: πρόκληση στον τελικό.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι μπήκαμε από το πρώτο λεπτό πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ήμασταν

0: όντως η δίψα για αυτή τη διάκριση και το να βρεθούμε στον τελικό ήταν τεράστια και αυτό κάπου μας έκανε να χάσουμε το μυαλό μας. Πήγαμε για ακόμα μια φορά, όπως κάνουμε όλη τη χρονιά, από το δύσκολο δρόμο, όμως νομίζω κάποιος σήμερα εκεί ψηλά μας βοήθησε και πήραμε μια τεράστια πρόκριση που είναι σίγουρα δικαίωση πρώτα απ' όλα για τα παιδιά, για μένα και για τη διοίκηση που όλο το χρόνο έχει σταθεί όχι απλά στο πλευρό μας, αλλά νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη η παρουσία της. Για μένα δεν υπάρχει προσωπική επιτυχία, για μένα υπάρχει μόνο ομαδική επιτυχία. Μέσα από την ομάδα θα γίνω κι εγώ καλύτερος, θα πάρω κι εγώ το μερίδιο ευθύνης που με αναλογεί. Ό,τι κι αν σχεδιάζω εγώ, ό,τι κι αν προπονώ εγώ, ό,τι κι αν λέω στα παιδιά, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί. Αυτοί είναι που στο τέλος παίρνουν την απόφαση, αυτοί είναι που καταθέτουν την ψυχή τους. Εγώ προσπαθώ από τον πάγκο να τους βοηθήσω όσο μπορώ, προσπαθώ στο ημίχρονο, προσπαθώ κάθε στιγμή να είμαι μαζί τους. Είμαι έτοιμος να πεθάνω μαζί τους και μόνο περήφανο με έκαναν αυτά τα παιδιά, τους αφήνω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο τεχνικός του Αλμυρού, ο Δημήτρης Κόκκινος.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια στην τοπική έψιλο για την διοργάνωση και την έργη που έδωσε αυτό το Final Four. Από εκεί πέρα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρόμπα και καλή επιτυχία στο τελικό. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Για 10 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα η διαδικασία των πέναλτι πάντα είναι αυτές οι στιγμές. Στιγμές είναι όλη μας η ζωή. Έτσι και όπως είναι και το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα οφείλουμε να ξεκουραστούμε το καλοκαίρι, να ετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Κόκκινο. Πάμε και στον τελικό λοιπόν. Χερσόνησος Κερούβας, Κυριακή στις 6 το Μαρκομιχελάκιο γήπεδο. Στις 5:30 ο Γιώργος Φανουράης, πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου και του Final Four, θα έχει ετοιμάσει ένα τελετουργικό ιδανικό για τις συνθήκες του τελικού. Χερσόνησος Κερούβας λοιπόν. Οι δύο ομάδες έχουν από μια κατάκτηση στο Παλμαρέ τους, ενώ έχουν λάβει συνολικά μέρος σε 3 τελικούς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον τελικό ο Μάριος Ιφάγιος, ο τεχνικός Χερσόνησος.
3: Φαβορί δεν υπάρχει σε ένα τελικό. Φαβορί δεν υπάρχει. Είναι 11 κόντρα 11. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες μου το θέλουν πιο πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσουν όλα έτσι ώστε να πάρουμε το τροπέο.
4: Πού θα κρυθεί?
5: Στη θέση, πέρα από τη θέληση.
3: Τι να σου πω. Η θέληση, η τύχη, όλα. Είναι στο τελικό. Είναι το πόσο το θες, θεωρώ. Γιατί όταν το θες πολύ, υπάρχει αυταπάρνηση, υπάρχει θυσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά το θέλουν πάρα πολύ και θα τα δώσουν όλα.
6: Αν έρχεται το Κύπλο, θα είναι μια ονειρική χρονιά για εσάς φέτος?
3: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί οι 13 βαθμοί που είχαμε διαφορά με τον Εργοτέλη δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των δύο ομάδων. Κάναμε κάποια στραβοπατήματα, βλακεία θα έλεγα. Και γι' αυτό δεν είναι ονειρική, όχι. Ονειρική θα ήταν και ας το χάναμε το πρωτάθλημα, αλλά να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί.
6: Το γιατί κουλέ πάντως σας πάει, σαν οικογένεια.
3: Συφάξε εδώ μέσα, δεν χάνει.
7: Συφάξε εδώ μέσα.
3: Και είχαμε δύο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Μάριος Σιφάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Κώστας Σταυλαδωράκης για τον τελικό.
0: Έχουμε κάποιες ώρες να πανηγυρίσουμε αυτό εδώ. Σίγουρα τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα. Αλλά από αύριο κιόλας θα πρέπει να σκεφτούμε τον τελικό. Ναι, πετύχαμε κάτι σημαντικό. Όμως θα πρέπει να παλέψουμε με την ίδια θέληση και ακόμα παραπάνω, ώστε να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε στον τελικό την Κυριακή.
1: Λοιπόν, διαιτητής του υλικού θα είναι ο Νίκος Μαυραντονάκης, πρώτος βοηθός ο Μάνος Μπλαβάκης, δεύτερος βοηθός ο Αριστοτέλης Βασιλάκης, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Δημήτρης Φαγιανάκης, ο οποίος είναι και ο μοναδικός από τους τέσσερις που έχει βρεθεί ξανά σε τελικό της διοργάνωσης. Και με αυτή την αναφορά μας στους διαιτητές, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί με το τρίτο ημίχρονο των αγώνων του Σαββατοκυριακού. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότης, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Υπάρχει καλή είδηση, φίλες και φίλοι, σήμερα, και είναι τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε σχέση με τα πατίνια που έχουν προκαλέσει τραγικά ατυχήματα τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν είπε ότι θα είναι πλήρης απαγόρευση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Κάτι είναι και αυτό, έχω να σας πω. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλές τοποθετήσεις συναδέλφων και τα λοιπά σε σχέση με τα πατίνια και την πραγματικά αδιέξοδη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα, ότι έχουν προηγηθεί άλλες ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες πέρασαν αυτά τα πολύ δύσκολα. Μία εξ αυτών έχω να σας πω το Παρίσι, όπου στο Παρίσι μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν είχες κυριολεκτικά ούτε στα πεζοδρόμια να περπατήσεις. Τα πατίνια ανέβαιναν και στα πεζοδρόμια και έφευγαν με πολύ ψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα των πατινιών. Είναι οι εθνικές νομοθεσίες. Εάν ανατρέξετε δε όσοι ενδιαφερθείτε, θα δείτε ότι οι περισσότερες νομοθεσίες, ακόμα και αν υπήρξαν, γιατί παραδείγματος χάρη για το Παρίσι που σας λέω, έσπευσε η δήμαρχος τότε, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει, του Παρισιού, να νομοθετήσει. Όμως θα δείτε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η νομοθεσία έχει ανανεωθεί, έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες που από την εμπειρία και από την χρήση προκύπτουν, γι' αυτό και οι περισσότερες είναι του 2026.
1: Ναι. Και να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η απαγόρευση. Είπε για ανηλίκους ο Υπουργός. Για ενηλίκους θα χρειάζεται και ασφάλιση. Εγώ όμως άκουσα προχθές για ένα ενήλικο ο οποίος έτρεχε, νομίζω, στη Συγκρού ή σε κάποιο τέτοιο μεγάλο δρόμο με 80, με πατίνι, ναι, με 80. Δηλαδή να συγκρουστείς με ένα αυτοκίνητο και μόνος σου να πέσεις με το πατίνι, τελείωσες.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, την λέξη κλειδί επίσης, ασφάλιση, έχω να σου πω ότι πολλές χώρες εισάγουν την υποχρεωτική αστική ευθύνη για τους χρήστες. Σε πολλές χώρες έχει γίνει.
1: Και βεβαίως αν η ασφάλεια είναι
0: και
1: υψηλή.
0: Και σε κάποιες άλλες, με συγχωρείς για να μην το ξεχάσω, σε κάποιες άλλες έχει απαγορευτεί πλήρως η ενοικίαση πατινιών.
1: Ναι, ναι.
0: Που και αυτό είναι ένα μέτρο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ωραία. Σε εμάς λοιπόν ήρθε, και συγγνώμη για την έκφραση, ήρθε και μπούκωσε πια, ναι, το θέμα, γιατί δεν μπορεί 13 ετών παιδί. Υπάρχει και η ευθύνη της οικογένειας. Δεν την αποφεύγω. Δεν είναι ότι την ξεχνώ.
1: Κοίταξε, το ότι μπορείς, γιατί, να νοικιάσεις από το ίντερνετ, από οτιδήποτε κλπ. Προφανώς είναι. Απλά όταν βγήκε αυτή η μόδα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Στην πορεία προέκυψαν οι υψηλές ταχύτητες, προέκυψε η μη χρήση κράνους, προέκυψε η χρήση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή το πατίνι να το πάρεις, να είσαι στη γειτονιά, να είσαι ένα στενό, να πας γυμναστήριο, δεν να τρέχεις στη Συγκρού. Όταν τρέχεις στη Συγκρού με 80.
0: Μα το παιδάκι τώρα 12 ετών σε κεντρικό δρόμο με πατίνι. Είναι και ευθύνη της οικογένειας. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν ως πολιτεία. Ναι, είμαι πολύ υπέρ, διότι δεν γίνεται αυτό. Και να βάλουν και ένα πλαίσιο νομικό. Όχι απλώς να απαγορευτεί κάτω των 18 και ή άνω των 18, γιατί
1: έτσι,
0: είχαμε την άλλη φορά. Γεγονός, γιατί δεν είναι περιστατικό, είναι γεγονός, που στη Βασιλή Σοφίας από έναν κύριο ηλικίας 57 ετών,
1: συμφωνώ,
0: δεν θυμάμαι πόσο και δεν έχει και καμία σημασία, μαζί του λοιπόν με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τώρα, συγγνώμη, είδες την είδηση που συνήθως εσύ αυτές τις κυνηγάς?
1: Ποια?
0: Ο Ομπάμα επανήλθε στο θέμα των
1: εξωγήινων, βέβαια.
0: Και δήλωσε πως πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων
1: και θέλει να συνομιλήσει, λέει, είναι ένα από τους πρώτους που θα συνομιλήσει.
0: Επιθυμεί επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω πως φτάνουν τα μηνύματα εκεί στη χώρα και των εξωγήινων, αλλά okay, αν θέλουν να ακούσουν τον πρόεδρο Ομπάμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές, παρά την επιθυμία του, και αυτό τον στενοχωρεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και επίσης είπε ότι αν υπήρχαν εξωγήινοι, κάποιος θα είχε ήδη δημοσιεύσει σχετική φωτογραφία. Αυτό το είπε με χιούμορ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ το άλλο μείζον θέμα που απασχολεί όλους, την παγκόσμια κοινότητα, θέλω να πω, και είναι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Καλά, εκεί είναι η απόλυτη σύγχυση, θέλω να σας πω. Εννοείται ότι η εκεχηρία είναι στον αέρα. Χθες το Ιράν υπέστη τα αντίπεινα της Ουάσιγκτον για να απαντήσει η Τεχεράνη με απειλές, να διαπιστωθεί ότι τελικά δεν ήταν επίθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία, δεν έχει έννοια να σας βάζουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μία κατάσταση η οποία είναι αυτό που λέμε κινείται στην κόψη του ξηραφιού.
1: Στους εξωγήινους πιστεύεις εσύ, υπάρχουν?
0: Όχι. Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ όχι.
1: Άρα δεν θεωρείς ότι μπορεί ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει στη Σελήνη για να βρει εξωγήινο, εξωγήινη ζωή?
0: Είναι και κάποιος εδώ, έτσι.
1: Ε?
0: Είναι και κάποιος εδώ που το θέλει.
1: Όχι, είναι κάποιος εδώ που λέει ότι μπορεί ένας υπουργός να φτάσει μέχρι τη Σελήνη προκειμένου να μην μιλήσει στην κοινωνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: αν πας στη Σελήνη το ταξίδι, μπορεί να βρεις και κανένα εξωγήινο.
0: Μα συνέδεσες. Θα το πούμε αυτό. Κάνε, κράτησε το αυτό τώρα, γιατί είναι
1: νομίζω
0: και ο Σταύρος.
1: Θα του αρέσει του Σταύρου
0: είναι
1: η σύνδεση.
0: Είναι και ο Σταύρος που περιμένει. Να σας πω όμως και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι μια αποκάλυψη των Financial Times, σύμφωνα με την οποία οι γη του Τραμπ επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και AI που θα επωφεληθούν από την ατζέντα της κυβέρνησης. Σιγά τώρα, κάπως πρέπει να έρθουν χρήματα.
1: Άμα δεν μπορούν να επενδύσουν και οι γη του Τραμπ, ποιος θα μπορέσει να επενδύσει, γνωρίζοντας?
0: Μόνο γνωρίζοντας.
1: Μη σου πω και δημιουργώντας την επένδυση.
0: Αυτό ήθελα, γι' αυτό το είπα, μόνο γνωρίζοντας. Φτιάχνοντας το project όλο. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή. Έχουμε τον Μουσχέ Νίκος Ψωμιάδης μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στο μουσικό λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία Κοντού επίσης μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα να τη δω από τους αδελφούς. Λοιπόν, Μαράκι, τι γίνεται? Τι χαμπέρια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και άντε λοιπόν, γιατί δεν κρατιέσαι εσύ.
1: Σταύρος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Τον άκουγα χθες στο Sky και είπε κάτι για το οποίο ήθελα να τον πάρω να του πω να αγιάσει το στόμα σου. Γιατί μιλούσε με ένα συνάδελφό μας και λέει: ισχύει ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Και λέει ο Σταύρος: μα είναι δυνατόν από το Μάιο να μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών το Σεπτέμβριο? Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος είναι σοβαρός συντάκτης και αυτά που γράφει δεν είναι από την κοιλιά του αλλά από το ρεπορτάζ. Συμφωνώ 100% με τον Σταύρο ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα για κλειδωμένες ημερομηνίες, γιατί αυτά είναι.
0: Ναι,
1: μπακαλιάρι, δημοσιογραφική μπακαλιάρι. Καλημέρα, Σταύρο.
0: Δεν τα λέμε έτσι, τα λέμε δράκους.
1: Εγώ παίρνω τη φράση της Μαρίας Αναστασοπούλου που μιλάει για δημοσιογραφικούς μπακαλιάρους.
0: Καλά, είναι καινούργια δημοσιογράφος. Εντάξει, ας έρθουν οι παλιότεροι, μιλάμε για δράκους. Αλλά δεν τον άκουσα. Σταύρο μου, καλό σου μεσημέρι. Δεν σε άκουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αλλά ναι, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν να λέμε και για ημερομηνίες κάπου. Να μπει ένα τέλος
1: και κλειδωμένη κιόλα.
2: Γενικά φθινόπωρο να πούμε ότι έχει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ημερομηνία συγκεκριμένη.
2: Ναι. Όχι, δεν είναι.
0: Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν συνάδελφοί μας, το πληρώνει αυτό, έχω να πω, το επάγγελμά μας, έτσι. Γιατί είναι ένα μέρος της και ένδειξη της σοβαρότητας αλλά και της αξιοπιστίας μας.
1: Και για να πούμε ένα λόγο που δεν μπορούν να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι σίγουρα θα δίνουν μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ πρέπει να έρθουν τα νομοσχέδια στη Βουλή, να ψηφιστούν με τις παροχές όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, σας το λέμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να προκηρυχθούν, πρέπει να περάσει το απαραίτητο χρονικό, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι θα τις προκηρύξει, θα πάει στη ΔΕΘ και αστεία πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά απορώ με τους συναδέλφους που βγάζουν αυτού του είδους εταιρείες. Λοιπόν, έλα Σταύρο μου τώρα να δούμε ότι έγινε πολύ χαμός σε επίπεδο πάλι προόβλεψης, ενημέρωσης για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και για μία σειρά από λόγους αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι απολύτως ήσυχη με την έννοια υπήρξαν κάτι, όχι καρφιά, ταβανόπροκες, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κύλησε ήρεμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα τα είχε όλα.
0: Ο καθένας ένταση, ό,τι δεν θέλει, είχε. Ένταση δεν είχε.
2: Ό,τι θέλει διαβάζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Από το κεντρικό θεσμικό, το ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τι θέλει να πετύχει με αυτό, βέβαια μέχρι το ισοκομματικό. Εγώ, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, εστιάζω, επειδή όλοι χτες σχολίαζαν την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, δεν τον κατονόμασα, αλλά ουσιαστικά προς τον Νίκο Δένδια πήγαινε, αλλά και του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Εγώ θέλω να εστιάσω στη θέση του Πρωθυπουργού. Είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάτι, το οποίο το έχουμε και εμείς σήμερα στην Καθημερινή ως πρώτο θέμα. Ναι. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, είπε ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη δεν μπορούν να μπουν στην κουζίνα. Είπε ότι πράγματι, και είπε ότι πράγματι κάποιοι δεν υποστηρίζουμε την ίδια θέρμη με την ίδια ζέση τις κυβερνητικές επιλογές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, που πηγαίνουμε προς τις εκλογές.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, Σταύρο, ότι ρώτησα γι' αυτό, αφού τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού έναν στο Μέγαρο Μαξίμου, λέω, ρε παιδιά, ποιον εννοούσε ο Πρωθυπουργός, και μου λέει όποιοι βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτή την αναφορά.
2: Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και προσθέτεις στο ρεπορτάζ, η δική σου εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής, ότι όταν λέει κάτι ο Πρωθυπουργός, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αν το λέει ο Άδωνης, ο Πλεύρης ή ο Θεοδωρικάκος, χωρίς να θέλω να πω να υποτιμώ κανένα από τους τρεις υπουργούς. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάει ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς, αυτό για μένα είναι το βασικό ευαγγελία για να έρθω στο τι μας άφησε η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, ότι έθεσε ένα θέμα εσωκομματικής φύσης, καθαρά εσωκομματικής φύσης, ο ίδιος ο
0: εσωκομματικής φύσης και συνοχής ταυτόχρονα, έτσι, δηλαδή είχε και αυτό.
2: Ναι, σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες, αυτό το οποίο βγαίνει, βγάζουν από την κυβέρνηση, και νομίζω ότι πράγματι υπήρχε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι ήταν μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Το είχαμε πει και μαζί σε αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ότι θα είναι πιο ήπια τα πράγματα από όσο προβλέπονταν το προηγούμενο 15ήμερο, λόγω των συνεχών παρεμβάσεων από βουλευτές, αλλά και λόγω της επιστολής των πέντε. Πρέπει να σημειώσουμε και σε αυτό το κομμάτι ότι οι πέντε, οι οποίοι έστειλαν την επιστολή στην εφημερίδα Τα Νέα για το επιτελικό κράτος, χθες όσοι μίλησαν προεξάρχοντος του κυρίου Οικονόμου, που είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος από τα πέντε, έχει κάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν πάρα πολύ ήπιοι.
0: Κινήθηκαν δηλαδή, σε ήπιους τόνους, νομίζω όλοι τους.
2: Πολύ ήπια. Πολύ ήπια. Δηλαδή δεν επανήλθαν επουδενή, θα έλεγα, ή ελάχιστα, σε ελάχιστο βαθμό, στην κριτική την οποία άσκησαν μέσω της επιστολής τους. Είχε ενδιαφέρον η επίθεση του κυρίου Βορύδη, η κριτική, για να είμαι πιο ήπιος, εν πάση περιπτώσει, η κριτική του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κοβέση, που είπε ότι ουσιαστικά κάνει πολιτική η κυρία Κοβέση, και είχε και ενδιαφέρον πάλι στην τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη.
0: Πάντως, εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο ο Μάξο Βορύδης. Το είπε, επειδή κρατάμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι στο ίδιο επίπεδο.
0: Όχι, γι' αυτό λέω για εχμές.
2: Εχμές. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα, είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είχε ασκήσει προ 15ημέρου κριτική στον κύριο Σκέρτσο, ότι εχθές πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του επιτελικού κράτους, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε συνολικά από τους βουλευτές, γιατί είχε ξεκινήσει μια συζήτηση πριν από 10 μέρες με επιθέσεις στο επιτελικό κράτος. Χθες το κλίμα ήταν διαφορετικό όσον αφορά αυτό το τομέα.
0: Και αυτό μαζεύτηκε.
2: Και στο τέλος ο Πρωθυπουργός είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Όλα αυτά λοιπόν μέχρι το που τελείωσε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και το βράδυ ήρθαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δύο.
0: Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, μία στο Open, την άλλη στον Sky, η MRB και η PAL. Που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα. Και δεν είναι που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα, είναι που υπάρχουν και ενδιαφέροντα στοιχεία στα ερωτήματα των πολιτών. Δεν ξέρω, τα έχετε δει?
1: Ναι, πάντως το 1,5%, γιατί και στις τρεις δημοσκοπήσεις, λέω τρεις, δύο αυτές που βγήκαν χθες συν μία της Opinion Poll, και στις τρεις η πτώση είναι 1,5 μονάδα.
0: Στην MRB είναι 2,5. Συγγνώμη λίγο, να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε μία έκτακτη είδηση. Έχουμε τον ανταποκριτή μας από την Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχει συμβεί?
3: Κοίταξε, από το πρωί σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια υπόθεση ομηρίας σε μια τράπεζα στην πόλη Σίτσινγκ. Είναι μια μικρή πόλη επαρχιακή μεταξύ Βόνης και Κολονίας στη Δυτική Γερμανία, στη Βόρεια Ρενινή Βεσφαλία. Εκεί λοιπόν από το πρωί, με αφετηρία μια χρηματοπροστολή που έφτανε στην τράπεζα, εκδηλώθηκε μια υπόθεση ομηρίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αστυνομία κάνει λόγο για παραπάνω από έναν δράστες, όπως και παραπάνω από έναν ομήρους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, μέσα στην τράπεζα. Η περιοχή...
0: Δεν ξέρουμε αν οι υπάλληλοι, αν ήταν πελάτες στην τράπεζα, δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: 9 η ώρα το πρωί σίγουρα ήταν σίγουρα υπάλληλοι. Αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν και πόσοι πελάτες της τράπεζας. Okay. Όλα αυτά είναι ακόμα να δούμε και ακριβώς και πόσοι είναι οι δράστες και τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί εκεί. Εκείνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο από ισχυρές δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βεβαίως, διότι δεν ξέρουμε και τα...
0: Περίεργη ιστορία είναι πάντως.
3: Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι απολιστία, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Βεβαίως, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο υπάρχει, βεβαίως, και να συνδεθούμε πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο. Ξαναγυρνάμε στη συζήτηση που είχαμε με τον Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς?
2: Στα εσωτερικά ξανά, βέβαια.
0: Ωραία. Έλα δύο κουβεντούλες ακόμα, γιατί έχουμε φτάσει.
2: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Ναι, προφανώς εδώ αυτό το οποίο καταγράφεται είναι μια λογική πτώση της κυβέρνησης. Γιατί λέω λογική πτώση? Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο και γεγονότα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών ή άλλα θέματα τα οποία διωγγώνονται κατά καιρούς από την επικαιρότητα, όπως ήταν το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι θα είχαν τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης. Γιατί υπάρχει μια κόπωση και του εκλογικού κοινού, υπάρχει μια κόπωση και της κυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Είναι λογικό. Αυτό το οποίο λένε από το...
0: Μια κουβέντα ακόμα και να κλείσουμε, Σταύρο μου.
2: Είναι ότι υπάρχει μια μόνιμη αυξομοίωση ανάλογα την επικαιρότητα.
0: Η οποία είναι σαφές αυτό, δηλαδή, ότι η επικαιρότητα...
2: Κινείται αυτό το κοινό προς την κρίζα ζώνη, συνεπώς μπορεί να ξαναμαζευτεί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
0: Πάμε γρήγορα. Πού είναι, έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, θα έρθουν και οι τίτλοι. Εν τω μεταξύ, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί βλέπω τώρα εδώ στο Earth News στο site ότι ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο έφτασε στο 5,4%. Και το λέω αυτό επειδή ο πόλεμος, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά που μας απασχολούν εμάς τους πολίτες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου από εβδομάδα. Αστάθεια και έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται στην αγορά πετρελαίου αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, το όρφανο θαλάσσιων ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας μέσα σε τράπεζα στη Γερμανία, στην πόλη Σβίτζινγκ. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: ακούσατε λοιπόν φίλες και φίλοι, όσοι είστε εδώ στη συντροφιά μας ή όσοι μπαίνετε τώρα να είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπομπή είναι μεν αλλά είναι με αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Κλαβενίτης, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Νικόλα μας. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Βλέπω τα μηνύματά σας, κυρία Νάνου, να είστε καλά, κύριε Ξανθάκη, μάλιστα. Το είδαμε το μήνυμα, θα το λάβουμε υπόψη μας και να πω στον Πέτρο στο Ηράκλειο, λέει, μαύρε παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχουν πατίνια που πάνε πάνω από 60.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς υπάρχουν, Πέτρο, δεν είμαι ειδική να σου πω. Κατάλαβα όμως, ακούγοντας ειδικούς αυτές τις ημέρες και διαβάζοντας ακριβώς, ότι είναι πατίνια πειραγμένα και σε σχέση με τις πληροφορίες που έδινα για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ανώτατο που υπάρχει από ό,τι έψαξα και είδα, με επιφύλαξη το λέω γιατί μπορεί κάποια χώρα να μου έχει ξεφύγει.
1: Είναι 25.
0: Είναι το 25 χιλιόμετρα.
1: Φαντάσου τώρα να είναι 25 το κανονικό και να το έχεις κάνει το πατίνι να πάει με 80. Δηλαδή θες να σκοτωθείς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο όταν το κάνεις αυτό.
0: Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, απλώς να επισημάνουμε ότι ναι, εμείς έχουμε ευνηδιαστεί ως χώρα, δεν είμαστε οι μοναδικοί. Έχουν προηγηθεί ή υπάρχουν ταυτόχρονα με αυτό που βιώνουμε εμείς, το βιώνουν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως με αυτό το άγριο έγκλημα της Κρήτης από τη μία μεριά, αλλά και με την ημερομηνία για τη μεθαύριο, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες ημέρες ξεκινάει η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή της υποόρους αποφυλάκησης όσων έχουν μακροχρόνιες ποινές και είναι φυλακισμένοι. Αρχίζει πια η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή με το βραχιολάκι. Δηλαδή από τη μία μεριά προφανώς και πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη στην διαχείριση των πολύ μεγάλων ποινών, ανάλογα βεβαίως και με το έγκλημα που έχει διαπράξει ο καθένας κρατούμενος, και από την άλλη μεριά να έχουμε μια συνεχή αύξηση εγκληματικότητας. Αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κυρία Μαρία Αλβανού, την ξέρετε όλοι, είναι εγκληματολόγος. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ.
0: Αληθώς, να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Αλβανού. Ας ξεκινήσουμε από το θετικό, που εγώ προσωπικά δεν ξέρω, το βλέπω θετικό το μέτρο αυτό που ξεκινά πιλωτικά να εφαρμόζεται το βραχιολάκι σε λίγες μέρες.
2: Το μέτρο με το βραχιολάκι είναι μόνο θετικό σαν μέτρο, γιατί ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών καταστημάτων, καταρχήν σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι κρατουμένο στις φυλακές.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μετά να δικαιωθούν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
2: Άρα ήδη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αποσφορίζει τις φυλακές, αλλά και βοηθάει και ένα κομμάτι των κρατουμένων, το οποίο όπως είπα μπορεί και μετά να δικαιωθεί. Νομίζω ότι οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν και αντιλαμβάνομαι και τον κόσμο με βάση και την επικαιρότητα, αφορούν κάτι άλλο. Γιατί τουλάχιστον στην τελευταία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάποια κενά ασφαλείας και, αν θέλετε, μία εκ των πραγμάτων, όπως φαίνεται, αποτυχία στην ανάλυση ρίσκου όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή όμως μπορεί σε μία ή σε περισσότερες περιπτώσεις να έχει αποτύχει ανάλυση ρίσκου, όπως είπα, στους περιοριστικούς όρους, αυτό δεν ακυρώνει τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, την οποία πολύ καλά κάνει και εισάγει η ελληνική πολιτεία και μακάρι να την υποστηρίξει. Και άλλη μια φορά, απλά εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, τι ανάλυση ρίσκου θα κάνω σχετικά με την επικινδυνότητα ή όχι ενός ανθρώπου στον οποίο θα εφαρμόσω το μέτρο.
0: Αυτό το μέτρο, γιατί να το λέμε και σωστά, συνηθίζουμε να το λέμε βραχιολάκι, αλλά επί της ουσίας λέγεται, είναι ηλεκτρονική επιτήρηση που πιλωτικά, όπως είπαμε, θα εφαρμόσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχε βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση. Αφορά 30, αν θυμάμαι καλά, κρατούμενους. Είναι αυτό που είπατε. Από τη μία μεριά προφανώς είναι και η αποσυμφόρηση.
2: Και χωρίς κόστος, το οποίο θα το προσφέρει.
0: Χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Καμία.
2: Είναι το
0: καμία.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καλύπτει ακριβώς και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια, αλλά θα μπορούσαν να έχουν. Ναι.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να πω μόνο, συγγνώμη, αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι αν θυμάμαι καλά, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα αποφασίζεται προφανώς με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι.
2: Σαφέστατα, αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, είναι serial killer.
0: Έτσι.
2: Και γι' αυτό μιλήσαμε για τον άνθρωπο.
0: Ξέρετε, τα τονίζω, γιατί και τα αυτονόητα πια δεν είναι αυτονόητα, κύριε Αλβανό.
2: Εκτός ότι θα υπάρχουν κριτήρια, πέρα από τα κριτήρια είναι πάντα και ανθρώπινος παράγοντας. Και πάλι επαναφέρω το ζήτημα, ότι όταν μιλάμε για περιοριστικούς όρους, ακριβώς ο κώδικας ποινικής δικονομίας, πάρα πολύ σοφά, έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια όμως αυτά πάλι εφαρμόζονται με μια ελελογισμένη, θα έλεγε κανείς, ανάλυση ρίσκου. Για τον ανθρώπινο παράγοντα είναι αξεπέραστος εδώ.
3: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, επειδή και η τεχνολογία προχωρά, μήπως, δεν ξέρω, έχουν γίνει πιο δύσκολες οι συνθήκες του να αφαιρέσει κάποιος το βραχιολάκι. Αυτό δεν ξέρω, μπαίνει στο πόδι, στο χέρι, γιατί έχουμε δει και ταινίες που μπαίνει στο πόδι.
2: Υποθέτω ότι αυτού του τύπου ηλεκτρονική επιτήρηση είναι και αυτή που αφορά το μέτρο, και μάλιστα συνήθως, επίσης διαβάζω ότι σε τέτοιο πλαίσιο θα κινηθεί και στη χώρα μας, υπάρχει και απευθεία σύνδεση με συγκεκριμένες εταιρείες, οποίες
0: με την εταιρεία, ναι, και με την αστυνομία.
3: Σωστό, αυτό λέω, γιατί αν είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί το βραχιολάκι, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το σκάσει, που λέει ο λόγος, θα μπορεί να εντοπιστεί με βάση τον μπομπό που έχει πάνω του. Αν είναι εύκολο να αφαιρεθεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί.
0: Δεν προλαβαίνει, λέει, να απομακρυνθεί.
2: Αλλά και η άμεση, δηλαδή με τη διακοπή του σήματος και της αλληλουχίας που έχει το σήμα, άμεσα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ακριβώς την τεχνολογική επιχείρηση, υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές. Έχουμε δει ότι λειτουργεί πολύ καλά στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και μάλιστα, για να το πω έτσι, σε κάποιους που ίσως έχουν απλά οπτική εικόνα, αυτό που ίσως βλέπουμε σε κάποιες ταινίες, που κάποιος πηγαίνει κάποια μέτρα παραπέρα και δίνει σήμα και έρχονται οι αρχές, όντως έχουμε δει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό.
3: Μάλιστα.
2: Άρα είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμότητα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε θολά νερά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από το εξωτερικό και είναι ένα πολύ θετικό βήμα.
0: Ναι, και όχι μόνο. Εγώ προφανώς και το βλέπουμε όλοι ως πολύ θετικό, κυρία Αλβανού, αλλά στο πλαίσιο αυτής της αντεγκληματικής πολιτικής, ίσα ίσα που θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με άλλες εναλλακτικές μορφές έκτησης της ποινής, αλλά και την αναβάθμιση του σοφρονιστικού μας συστήματος.
2: Σαφέστατα, και για τις εναλλακτικές ποινές και ο τρόπος ο οποίος βλέπουμε στο εξωτερικό πάλι, που δίνεται μεγάλη βάση στην κοινοφελή εργασία. Πολλά από αυτά τα μέτρα μας έρχονται από τις αγγλοσαξονικές χώρες που δοκιμάστηκαν
0: κυρίως,
2: εκεί,
0: ναι.
2: Και δοκιμάστηκαν θετικά. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ειδικά όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα, που πολλές φορές φτάνει σε σημεία που απασχολεί την κοινωνία κατ' εξοχήν, εκεί έχουν εφαρμοστεί τέτοια μέτρα και community services, ούτως ώστε ο παραβάτης να προσφέρει πίσω στην κοινότητα και να ξαναγίνεται μέλος της.
0: Να επανενταχθεί στην ουσία.
2: Να επανενταχθεί και να αισθανθεί και ο ίδιος ότι προσφέρει πίσω.
0: Ναι, γιατί τώρα
2: η ιδέα ότι σταματάει η σύγκρουση.
0: Ειδικά το να συλληφθεί, αυτό που λέτε, στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας πάντα. Δηλαδή, πώς να σοφρονίσεις εντός εισαγωγικών ένα νέο άνθρωπο. Υπάρχουν πια σύγχρονες αντιλήψεις και σύγχρονοι μέθοδοι, που είναι αυτό που λέτε, το ξανασυνδέουν το άτομο με την κοινωνία.
3: Σωστό. Και να θέλει και. Πρέπει να θέλει και ο ίδιος να σοφρονιστεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, έχουν κατανοήσει το λάθος τους, και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν και που είναι. Ό,τι και να τους κάνεις θα είναι εγκληματίες εφόρου.
0: Εντάξει, αλλά όταν είναι ένα παιδί 14, 15, 16, 17 ετών, γιατί αυτό λέμε για την νεανική
2: παραβάτη. Είναι εξαιρετική η παρατήρηση, γιατί να σας πω κάτι. Όταν μιλάμε στα πλαίσια της ασφάλειας και ο κόσμος, αυτό το οποίο τον αφορά είναι η δική του ασφάλεια. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι και μια συζήτηση στο πλαίσιο ότι εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος καταλαβαίνει όχι το λάθος του, μα εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Λοιπόν, καταρχήν, ένας άνθρωπος, μια πολιτική, η οποία βοηθάει να αρθεί η σύγκρουση. Και ειδικά στους νέους ανθρώπους, που πολύ συχνά η παραβατικότητα έχει να κάνει με μια αίσθηση αντιπαλότητας με την κοινωνία, που όταν βλέπει ότι η κοινωνία αγκαλιάζει και δεν περιθωριοποιεί, βλέπουμε άρση τέτοιας σύγκρουσης, είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Από εκεί και πέρα στις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για τον οποιονδήποτε λόγο στον οποίο εγώ δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα άτομο το οποίο συνεχίζει την εγκληματική συμπεριφορά. Για ενήλικες μιλάμε πάντα τώρα.
0: Α, για ενήλικες,
2: η κοινωνία
0: ναι.
2: πρέπει να προστατευτεί. Σαφέστατα λοιπόν και ο περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, συγγνώμη, έχει το ρόλο του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πάθει να υπάρχει ως μέτρο.
0: Προφανώς για τους ενήλικες δεν το συζητώ, κυρία Αλβάνο.
2: Και για συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή ασφάλεια, την ζωή, τη σωματική ακαιρεότητα. Δηλαδή να μην θεωρεί ο κόσμος ότι με το βραχιολάκι, όπως ονομάζεται, ξαφνικά αδειάζουν οι φυλακές και ο επικίνδυνος
0: βρίσκεται έξω. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό και καλά κάνετε και το διευκρίνεστε. Τώρα, εάν έρθουμε λίγο να φωτίσουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως αυτό το τραγικό γεγονός της Κρήτης, που μέρα με τη μέρα που περνά, λίγο η δημοσιογραφία, λίγο οι πληροφορίες, λίγο οι δηλώσεις, ξέρετε, ανθρώπων που γνωρίζουν το δράστη ή το θύμα, βλέπουμε και μία λογική να εντάσσεται σε αυτό που λέμε σε μία τοπική κουλτούρα, στο πω έτσι ήπια. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο που μπαίνει είναι ότι η τοπική κουλτούρα είναι επαρκής δικαιολογία, επαρκής ερμηνεία, επαρκής αποδοχή ενός τραγικού γεγονότος σαν αυτό που μάθαμε και που συνέβη.
2: Δικαιολογία σαφώς όχι, αλλά σε μία ανάλυση ενός περιστατικού πάντα βάζουμε και το γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει και λαμβάνει χώρα. Αυτό τι υποδηλώνει, ότι συγκεκριμένα αφηγήματα κουλτούρας που μπορεί να επηρεάζουν τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
3: Ναι, πάντως θα μου επιτρέψετε κάτι, όταν λέμε κουλτούρα μιλάμε για πολιτισμό. Αυτό κάθε άλλο παρά πολιτισμός είναι. Είναι ό,τι πιο απολύτιστο υπάρχει, είναι ό,τι πιο άγριο υπάρχει και νομίζω ότι είναι προσβλητικό να μιλάμε για τον πολιτισμό, αποδίδοντας τον πολιτισμό στις δολοφονίες. Γιατί εδώ μιλάμε για καθαρές δολοφονίες.
2: Κανένας δεν υπενήσεται και σίγουρα όχι εγώ.
3: Όχι, δεν λέω για εσάς.
2: Επιστημονικά όλα αυτά τα οποία αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, χαρακτηρίζουν πλευρές της κοινωνίας
0: υπόψη,
2: στο πέρας του χρόνου, είναι στοιχεία τα οποία έχουν μια πολιτισμική, αν θέλετε, εγώ θα σας το είπα και ευθέως, και υποκουλτούρας, αλλά υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς, καταρχήν δεν το τοποθετώ σε όλη την Κρήτη προς Θεού, ούτε τη φωτογραφίζω όλο τον πληθυσμό, αλλά εγώ θα σας το πήγαινα και γενικότερα. Συνδέεται και με ένα γενικότερο αφήγημα το τελευταίο διάστημα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στην πολιτεία. Μία αίσθηση ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ αναλαμβάνω τους θεσμούς και τον νόμο στα χέρια μου. Δεν είναι μόνο το περιστατικό της Κρήτης. Αν δούμε λίγο, η βεντάλη ανοίγει.
0: Το λέτε γιατί υπήρξε η καθυστέρηση λιγότερο στη δικαστική διαδικασία και στην απόφαση. Αυτό λέτε, καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
2: Αυτό είναι, συνδέεται με, αν θέλετε, την λεγόμενη αφορμή. Που,
0: ναι,
2: εκεί
0: ως αφορμή.
2: Εγώ
0: ναι.
2: Είμαι πολύ κάθετη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να κρίνει. Σαφέστατα, η δικαιοσύνη πρέπει να έχει μια αλφα ταχύτητα. Ναι. Είναι δεδομένο. Αλλά πρώτον, κάποιες υποθέσεις έχουν εγγενείς δυσκολίες. Όσοι είμαστε και δουλεύουμε στον μηχανισμό της απονομής δικαιοσύνης, το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, μια αποφάση μπορεί να βγει και αντίθετα με κάτι που θεωρούμε εμείς ορθό. Τι σημαίνει, ότι παίρνουμε το κουμπούρι και αποδίδουμε το δίκιο εμείς? Ή για να σας το πω αλλιώς, υπάρχουν και άδικες αποφάσεις. Αποφάσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ληφθεί ορθά.
0: Δεν δικαιολογεί τη βία, κυρία Αλβανού, αυτός.
2: Εγώ όμως το αφήγημα σημαίνει κάτι άλλο. Το είδαμε και με την υπόθεση του γυραιού κυρίου με την καραμπίνα. Υπήρξε στα social media μία αντίδραση πληθυσμού ότι.
3: Καλά έκανε. Και αφού ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, καλά έκανε.
2: Ωραία, λοιπόν, ακόμη και αν ταλαιπωρήθηκε. Που εγώ δεν μπορώ να μπω στο αφήγημα, μάλλον στην
3: Ελλάδα. Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι δυνατόν, επειδή έστω ταλαιπωρούμε, να παίρνουμε μια καραμπίνα. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
3: Έτσι.
2: Σαν, πώς να το πω, σαν πλαίσιο σκέψης.
0: Αναμφίβολα πρέπει να συμβεί αυτό, και για να συμβεί αυτό θέλει δουλειά εντωμεταξύ, έτσι, σε εμάς, στην κοινωνία.
3: Ναι.
2: Δεν το είδα όμως, δηλαδή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο, αν θέλετε, και ένα βαρόμετρο.
0: Ναι, είναι μια αποτύπωση.
3: Μα,
0: ναι.
3: Να σας πω βεβαίως κάτι, κύριε Αλβανού, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιος που είναι αντίπαλός μας, είτε πολιτικός, είτε ιδεολογικός, είτε πολιτισμικός, είτε σε επίπεδο δικαιωμάτων και συμπεριφορών, του ευχόμαστε να πεθάνει όταν έχει μία ασθένεια, όταν έχει καρκίνο ή όταν έχει οτιδήποτε άλλο, και όχι μόνο σε αυτό, και στους δικούς του και στους συγγενείς του και όλα αυτά τα ιδιαστικά που, ακριβώς, που γράφονται στα social media, τι να συζητάμε. Όταν εύχεσαι σε έναν άνθρωπο να πεθάνει από καρκίνο, δηλαδή...
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει και ένα υπόβαθρο ψυχικών αναφορών, κατάλαβες,
3: ναι,
0: τι γίνεται. Αλλά...
3: Μα,
0: και...
3: γιατί το να πάρει την καραμπίνα δεν είναι ψυχική αναφορά?
0: Δεν το
3: να καθαρίσει τον άλλο.
2: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια βιαιότητα η οποία υπάρχει και η οποία...
0: Πώς μας έφτασε ως εδώ, κυρία Αλβανού, αυτή η βιαιότητα, η οποία είναι αναμφίβολη. Είτε είναι βιαιότητα στον λόγο, στην έκφραση, είτε είναι βιαιότητα στην πράξη. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πού το είχαμε όλο αυτό κρυμμένο?
2: Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το πόσο και κάποιες συμπεριφορές υπήρχαν και πιο πριν και απλά βρίσκουν έναν διάβλο πιο εύκολη, αν θέλετε, δημοσιότητας σήμερα, γιατί παίρνει.
0: Υπάρχει αυτό,
2: μια...
0: αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα
3: και
2: ζήτημα...
3: εδώ ξέρετε που φτάνουμε. Ξανά στη συζήτηση, στην ανωνυμία του διαδικτύου, διότι κάποιος, αν είναι ανώνυμος, μπορεί να βγάλει ό,τι αρνητικό έχει από μέσα του. Όταν είναι επώνυμος, είναι πιο δύσκολο να πει.
0: Εντάξει,
3: να πεθάνεις από καρκίνο.
0: Απλώς τώρα δεν λέμε για αυτήν.
2: Πολύ φοβάμαι ότι πλέον και επώνυμα τα ανεβάζουν.
0: Έτσι,
2: αλλά εδώ
0: και δεν έχουν
2: μια πάρα
0: πρόβλημα.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν υποτίθεται και πλαίσια τα οποία έχουμε δει, ειδικά για τον λόγο online, τον εγκληματικού περιεχομένου. Ναι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κανόνες και υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και εκεί μια επιτήρηση.
3: Ακριβώς.
2: Και να είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις και να, και ως ιδιώτης πλέον, ως μέλος της κοινωνίας που φύγεσαι, να κυνηγήσεις το δίκαιό σου.
0: Εγώ απλώς ρωτούσα, όχι για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, κύριε Αλβανού. Το πώς φτάσαμε ως εδώ δεν αφορά το διαδίκτυο. Αφορά τη ζωή την ίδια.
3: Όχι, αφορά
0: δηλαδή
3: και εμάς το διαδίκτυο.
0: Ναι, Δημήτρη.
3: Ότι μας δίνει τη δυνατότητα το διαδίκτυο, ναι, να βγάλουμε τον κακό εαυτό.
0: Ωραία, εάν το διαδίκτυο είναι μία από τις παραμέτρους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ξαφνικά είναι σαν να πετάχτηκε το καπάκι της χύτρας και βιώνουμε αγριότητα στη ζωή μας. Και ξαναλέω, είτε αυτό είναι και βιαιότητα. Αν εκεί είτε είναι λεκτική, είτε είναι στην πράξη, είτε είναι στο διαδίκτυο, τι έγινε, αυτό ρωτώ.
2: Γιατί έχει σημασία το διαδίκτυο. Πολλές φορές πριν την offline, δηλαδή πώς να το πω, σε φυσικό περιβάλλον βία, υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα online τα οποία θα έπρεπε να κινητοποιήσουν αντιδράσεις για να προλάβουμε offline περιστατικά. Οπότε και εγώ μένω αρκετά στο online, αλλά αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, υπάρχει μια σύγκρουση και μια συγκρουσιακή γενικότερα κατάσταση στην κοινωνία. Υπάρχει μια έλλειψη.
0: Με τι άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό ρωτώ στην ουσία.
2: Στα πολλά χρόνια τα οποία έχουν περάσει, στις συγκρούσεις, στις οικονομικές δυσκολίες και κρίσεις, σε μια συστηματική, αν θέλετε, αμφισβήτηση συγκεκριμένων αρχών, όλα αυτά έχουν έρθει, αν θέλετε, προσθετικά σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει και έναν προσδιορισμό ανθρωπιστικού περιεχομένου.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε κοινωνίες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογία, πάρα πολύ στην τεχνολογική πρόοδο, και αρχίζουμε να επενδύουμε, όχι αρχίζουμε, έχουμε αρχίσει χρόνια πριν να επενδύουμε πολύ λιγότερο στην ανθρωπιστική παιδεία.
0: Μάλιστα.
2: Και όλο αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, και το διαδίκτυο έχει το ρόλο του, γιατί ο κόσμος περισσότερο εκτίθεται πλέον σε συμπεριφορές τις οποίες, ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, δεν έχει τα φίλτρα για να τις αποδομήσει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, η ηλικία που είδα σε συμπεριφορές τις οποίες, ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, δεν έχει τα φίλτρα για να τις αποδομήσει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, η ηλικία

0: Είμαστε πολλοί μαζί που ευχόμαστε το ίδιο, άρα εμείς είμαστε οι κανονικοί και οι άλλοι οι μη κανονικοί.
1: Και δεν θα δει την κοινωνική απαξίωση.
2: Αυτό είναι, δεν το εισπράττει, δεν γυρίζει πάνω του.
1: Έτσι, και παλιότερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχαν μορφές κοινωνικού ελέγχου που δρούσαν περισσότερο αποτελεσματικά. Με ό,τι μειονεκτήματα είχαν κι αυτές, δηλαδή στη γειτονιά. Πρόσεχε τι θα κάνει, να μην σε κράξει η γειτονιά. Τώρα, αυτό έχει και πολλές αρνητικές παραμέτρους. Για να μην με κράξουν και εμένα οι ακροατές. Και υπήρχαν. Και εγώ τις παραδέχομαι και δεν είμαι υπέρ εκείνου του στενού πλαισίου. Όμως, υπήρχε ακριβώς αυτή η ντροπή να μην κάνει κάτι και η κοινωνία σε
2: αποκοιμάσει. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Όπως πάρα πολύ σωστά υπόθηκε, δημιουργείς ένα κοινό online.
0: Ακριβώς.
1: Και στο κοινό αυτό το οποίο πάνω κάτω έχει, ας πούμε, τις ίδιες αντιλήψεις και μπορεί να είναι και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του κόσμου, γιατί ενεννόμαστε πλέον στο διαδίκτυο, έχεις βρει την ησυχία σου εκεί, το χουζούρι σου και βγάζεις όλη τη βία, την κακία, την επιθετικότητα.
2: Ό,τι μαύρο κουβαλά στην ψυχή σου, ναι. Είναι έτσι, γιατί το τι θα πει ο κόσμος παλιότερα μετρούσε.
1: Έχεις ένα echo chamber, μια κατάσταση, ένα χώρο ο οποίος πολλαπλασιάζει το μήνυμά σου.
2: Μάλιστα. Κυρία Λιβανού, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Λιβανού είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι ένας άνθρωπος που το πεδίο αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
0: Και από αυτά που είπε φάνηκε.

0: Και επειδή μιλάμε για social media, ξέρεις τι είδα τώρα τα τελευταία λεπτά να εμφανίζεται στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επανεμφανίστηκε ο κύριος Σύψας. Τον θυμάστε?
1: Ναι, ναι, ναι. Για το, ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: εποχή
1: βέβαια,
0: του κορονοϊού.
1: Για τον Χανταϊό. Για το Χανταϊό.
0: Αν υποψηφθώ ότι θα αρχίσουμε να φοράμε μάσκες για το Χανταϊό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος ιός σε συγκεκριμένους χώρους κτλ. Ναι, ο κύριος Σύψας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατί εμφανίστηκε στον κορονοϊό.
0: Σωστά.
1: Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν
0: Σωστά.
1: έγινε ποτέ αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μαϊντανός.
0: Αν εμφανίστηκε τώρα, μας ανισχύει λίγο. Ελπίζουμε να μην είναι.
1: Όχι, όποιος και το έκανε, μπράβο, γιατί απευθύνεται στο σωστό να. Άνθρωπο, έτσι.
0: Να.
1: Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας, δεν θα το. Έχει ενδιαφέρον γιατί διάβασα για το Χανταϊό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο ιός ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί με αυτήν την συχνότητα. Έχει εμφανιστεί όμως στην Ελλάδα.
0: Στην Ήπειρο.
1: Και, έτσι, στην Ήπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Να είστε όλοι καλά.
0: Παρασκευή,
1: να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι.
0: Τα
1: φιλιά μας.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρείο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα, από ό,τι καταλαβαίνουν, θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών, ναι, αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήγει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, αυτό και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θελή, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σίμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εξαιτίο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική ποινή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πλοία σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από έλεπτε σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμόδια αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ, εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά. γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημίωση για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες στην περιοχή δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις δεντρώδεις καλλιέργειες του Δήμου Τερνβών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δεντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέστενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά
5: στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να καθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετό έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις από ζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες Ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσιες περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
5: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του Λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026, και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το δεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας της ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
5: μετά τη Γαλογαύρου, και τη θερματική περίοδο.
11: το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΑ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον υβρίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής,
5: και να κλείσουμε,
11: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
5: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
13: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
5: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
13: Είναι 16 γιατροί, οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γκάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος, όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
5: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε Αστυπάλα.
13: Είμαστε στην Αστυπάλα. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Η Αστυπάλα είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός, δύσκολος λόγω της θέσης του, που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νησιών ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σε αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας. Το οποίο είναι πρωί ή απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
5: Ναι, ναι.
13: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα πρέπει να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
5: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε καλό στην
14: μεσημέρι.
5: Θάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
14: Και όχι μόνο.
5: Και όχι μόνο.
14: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
5: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
15: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
5: Ναι.
15: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
5: Ναι.
15: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με βοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
5: Έτσι. Έχεις απόλυτο
15: αυτό
5: δίκιο. Έχεις δίκιο.
15: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
16: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτή την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
5: Έτσι.
16: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
5: Του υδροφόρου ορίζοντα.
16: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί
5: μάλιστα
16: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
5: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί είχαμε σύσκεψη, θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλό σου μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
17: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ.
5: Ελένη, μας ακούς?
17: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω, απλά μετά άκουγα μουσική.
5: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
17: Λοιπόν, δεν πειράζει.
5: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
17: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία. Και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
5: Φυσικά.
17: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
5: μάλιστα
17: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
5: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
18: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μία περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μία αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 αφίξεις, συγγνώμη, ναι, ναι, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
5: Πολύ καλά. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΑΣ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μετά βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί οι ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω επεξεργασία από τους ειδικούς του
0: ειδικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα 4 σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε 4 σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυδνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σα μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα.
2: Οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας.

0: πει σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατίνιων, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει Ουάσιγκτον, η Τεχεράν έκανε λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023, που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, okay, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αντλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηριών.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕΟ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος, από το ύψος
10: ένας άνθρωπος να πέσει από το πατίνι, βέβαια,
8: μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Ναι. Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: χρήση των οχημάτων.
8: Με γνώμονα την σωματική αιτιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κράνιο εκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές με τα σενάρια την προέλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συμβήσεως οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινωνήσα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω στα 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφέρουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ιδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατακόρων στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αφηρηθεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Μπορεί και να μην, γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί βεβαίως. 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως την συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να μας την κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης. Και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, χθες η μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με την χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους, αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί, ενωμένοι, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων, να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι, όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετούν και πάλι την παράταξη.
9: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
15: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός θέσει την Ευρωβουλευτική Ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
9: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
16: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
9: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
17: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
18: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
17: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
18: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
17: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
9: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
19: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα,
20: ναι,
19: και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
21: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
22: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
21: Ναι, θα ανακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
23: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
21: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
22: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
21: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Σε δημοσκόπηση λοιπόν, τη ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου από το 31 που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση Ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καρστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μέτρα ψήφου για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλευρά της Ελευθερίας. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB, με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6%, και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνηση τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού, με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
21: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
21: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος τριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι
0: ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους. Δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
21: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
5: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσιν, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν διαρκές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
21: στις επιχειρήσεις
5: των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
21: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη
3: δολοφονία, με αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
21: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς, έχουμε απαντήσει, ακόμα... έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
21: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
6: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
21: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
20: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
24: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
21: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
25: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
21: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι η ωκεανή είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
25: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
21: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
8: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, που είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και τη δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
11: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
8: Τοπικά θα μπορούσαν να τους αγγίξουν, ναι.
21: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio.
12: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειρονακτικές εργασίες προφανώς.
13: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
12: Ακριβώς, ναι.
13: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
12: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα ακολουθωθεί το θέμα.
21: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον έχει αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
21: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
20: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
21: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
20: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα, βεβαίως υγειονομικά, οι επιβάτες.
21: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο, 9 Μαΐου, κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
20: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν.
21: Της νίκης αύριο, 9 Μαΐου, κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
20: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε.

0: στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντζ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντζ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής, και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
1: Νατάσα Κατσάβελο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four. Ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Σήμερα ολοκληρώνουμε την παρουσίαση της χρονιάς του 1977. Σήμερα θα δούμε τι γινόταν στο χώρο του σκληρού rock, του hard rock εκείνη την χρονιά. Και από την καινούργια εβδομάδα πάμε στην επόμενη χρονιά, μιας και το αφιέρωμα προχωράει στη δεκαετία του 70, προχωράει χρονολογικά. Πάμε για το 1978 από την ερχόμενη εβδομάδα. Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Ήδη ξεκινήσαμε με το διπλό live album που κυκλοφόρησαν οι Rainbow την χρονιά εκείνη του 77.

με τον Ronnie James Dio στα φωνητικά βέβαια. Η Rainbow 1977 κυκλοφορεί το διπλό live album του On Stage, ένα album που περιείχε υλικό από συναυλίες που είχε δώσει η Rainbow κυρίως στην Γερμανία και στην Ιαπωνία. Και η Rainbow βέβαια ήταν ένα από τα συγκροτήματα που φτιάχτηκαν μετά από τις τάχτες των Deep Purple. 1977 ουσιαστικά οι Deep Purple δεν υπήρχαν, τα μέλη όμως του συγκροτήματος, τα πρώην μέλη του συγκροτήματος έφτιαξαν διάφορα συγκροτήματα. Ένα από αυτό ήταν η Rainbow βέβαια, και ένα άλλο συγκρότημα ήταν η Ian Gillan Band που είχε φτιάξει βέβαια ο πρώην τραγουδιστής των Deep Purple. Η Ian Gillan Band τη χρονιά του 77 κυκλοφορούν το πρώτο του, ουσιαστικά ήδη από το 76 έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ που είχε τίτλο γενικό Child in Time. Ουσιαστικά το Child in Time που το είχε πρωτοειχογραφήσει ο Ian Gillan με τους Deep Purple, εδώ το ξαναπαρουσιάζει με μια διαφορετική εκτέλεση, πολύ υπέροχη εκτέλεση βέβαια. Ian Gillan Band 77.

Μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στο κλασικό βέβαια Child in Time. Και πάλι όμως από τον Ian Gillan, αυτή τη φορά όμως με το δικό του συγκρότημα μετά την διάλυση ουσιαστικά τότε των Deep Purple, τους Ian Gillan Band. Ήταν ένα απόσπασμα από το debut το άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο 76-77. Βέβαια και άλλα μέλη των πρώην Deep Purple τότε είχαν φτιάξει τα δικά του συγκροτήματα. Είδαμε πριν τους Rainbow, είδαμε τους Ian Gillan Band. Και ο Ian Paice, ο φοβερός αυτός drummer των Deep Purple, μαζί με τον φοβερό κιμπορτίστα τους, τον John Lord, φτιάχνουν ένα συγκρότημα που δεν κράτησε για πολύ. Ουσιαστικά ένα άλμπουμ επίσημο κυκλοφόρησαν τότε το 1977, το Malice in Wonderland. Το συγκρότημα είχε τον τίτλο πολύ απλά με τα ονόματα του συγκροτήματος, Paice Aston Lord. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1977, δεν θα λέγαμε ότι πήγε και πολύ καλά εμπορικά. Το σίγουρο όμως είναι ότι περιείχε μερικά πολύ καλά κομμάτια και ένα από αυτά ήταν το Ghost Story που θα ακολουθήσει μετά το τέλος του Child in Time.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερτκανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του 70 που προχωράει χρονολογικά. Σήμερα ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 77. Σήμερα βλέπουμε τι γινόταν εκείνη τη χρονιά στον χώρο έτσι, του σκληρού ροκ και του hard rock. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζέκης παρουσίας και μέλη της εκπομπής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4 και πάμε για το συγκρότημα των Pace Aston Lord. Ο Ian Pace ουσιαστικά και ο John Lord. Πρώην μέλη των Deep Purple. Ghost Story το κομμάτι.

ουσιαστικά το μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, το συγκρότημα των Pace Aston Lord, όπως είπαμε ο Ian Pace, ο John Lord πρώην μέλη των Deep Purple και στα φωνητικά βέβαια ο Tony Aston. Το άλμπουμ είχε τον γενικό τίτλο Alice in Wonderland και εμείς ακούσαμε το Ghost Story, ένα ακόμα από τα συγκροτήματα που φτιάχτηκαν από τις τάχτες των πρώην Deep Purple. Για να πάμε στους Uriah Heep, ένα άλλο μεγάλο όνομα βέβαια εκείνης εποχής για τον χώρο του σκληρού rock. Οι Uriah Heep, οι οποίοι εκείνη την περίοδο διώχνουν από το συγκρότημα τον προηγούμενο του τραγουδιστή, τον David Byron. Είχε προβλήματα με το αλκοόλ ο David Byron και στη θέση του βάζουν τον John Lawton. Και με αυτόν τον καινούριο τραγουδιστή το 1977 κυκλοφορούν μάλιστα δύο άλμπουμ. Το ένα ήταν το Firefly που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1977. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το πολύ όμορφο Sympathy. Η Uriah Heep της χρονιάς του 1977 με τον καινούργιο τους τραγουδιστή στη θέση του David Byron, τον John Lawton.

Αυτό ήταν το σύμπαθι Uriah Heep της χρονιάς του 77 με τον καινούριο τους πλέον τραγουδιστή, τον John Lawton, που υπήρξε και τραγουδιστής βέβαια των Γερμανών Lucifer's Friend κάποιο διάστημα. Το άλμπουμ Firefly, όπως είπαμε, τον Uriah Heep, που πήραν φόρα τότε με τον καινούριο τους τραγουδιστή, και πριν κλείσει η χρονιά του 77 κυκλοφορούν και το επόμενο άλμπουμ τους, μέσα από το οποίο ακούμε το επίσης πολύ όμορφο Illusion.

Αυτό ήταν το Illusion, το άλμπουμ Innocent Victim που κυκλοφόρησαν οι Uriah Heep το 77. Και πάμε σε ένα φοβερό δίσκο, το Bad Reputation των Thin Lizzy.

Ένα σίγουρα από τα καλύτερα άλμπουμ των Thin Lizzy, βέβαια, αυτό που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, το Bad Reputation, μέσα από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Σήμερα ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 1977. Βλέπουμε κυρίως τι γινόταν στο χώρο του Sclear Rock και του Hard Rock εκείνη την εποχή. Και από τους Thin Lizzy, τους Nazareth, και αυτοί στα καλύτερά τους τότε, βέβαια, στην δεκαετία του 1970. 1977 για τους Nazareth, Except No Mercy.

Expect No Mercy. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν Nazareth την χρονιά του 1977, μέσα από το οποίο άκουσαμε το μόνιμο κομμάτι. Έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι αυτό που γινόταν με το hard rock στην δεκαετία του 1970 στην Μεγάλη Βρετανία δεν γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρ' όλα αυτά και εκεί είχαμε κάποια συγκροτήματα τα οποία γνώριζαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ένα από αυτά βέβαια η Blue Oyster Cult. Τη χρονιά του 1977 κυκλοφορούν το Spectres.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βέβαια κομμάτια των Blue Oyster Cult, τον Godzilla, από το άλμπουμ Spectres του 1977. 1977 και άρχισαν να ανεβαίνουν και να γίνονται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής βέβαια στον χώρο του σκληρού rock, και η Αυστραλία, η CDC. Την χρονιά του 1977 κυκλοφορούν το Let There Be Rock.

Και αυτός βέβαια ήταν ο γνώριμος ήχος των AC/DC, το άλμπουμ τους Let There Be Rock που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1977. Όπως είπαμε, η AC/DC ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα άρχισε να γίνεται εκείνα τα χρόνια. Μόνο αυτό το άλμπουμ πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε και τη συνέχεια βέβαια για αυτό το συγκρότημα. 1977 συγκροτήματα πάνε και έρχονται, 1977 παρουσιάζονται στη δισκογραφία και ένα αμερικανο-βρετανικό συγκρότημα που τα επόμενα χρόνια, από τότε δηλαδή, θα γνώριζαν πολύ μεγάλη επιτυχία, και μιλάμε για το συγκρότημα των Foreigner. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους την χρονιά εκείνη περιείχε βέβαια την πρώτη τους επιτυχία, το Cold as Ice.

Αυτό ήταν το δισκογραφικό ξεκίνημα για το συγκρότημα των Foreigner. Ένα συγκρότημα που θα γνώριζε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, βέβαια, ακόμα και την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 1980. Αυτό είναι το Cold As Ice, μία από τις πρώτες τους επιτυχίες, το 1977. Ένα άλλο συγκρότημα έτσι στον χώρο του σκληρού ροκ, μπορούμε να πούμε αμερικάνικου αυτή τη φορά, που εμφανίστηκαν και αυτή τη δισκογραφία την χρονιά του 1977, ήταν το συγκρότημα των Ram Jam. Ένα συγκρότημα που είχε τη φαϊνή ιδέα να διασκευάσει το κλασικό, βέβαια, Black Betty, μια σύνθεση του Led Belly, ένα κομμάτι που ηχογράφησε ο Led Belly ήδη από τη δεκαετία του 20, του 30, κάπου εκεί, ένα από τα πρώτα blues. Black Betty, η Ram Jam το 1977.

Αυτή ήταν η διασκευή του Black Betty από το συγκρότημα των Ram Jam από το debut του άλμπουμ του στο 77. Το Black Betty, όπως είπαμε, ήταν μια σύνθεση βέβαια του Led Belly, ένα blues, κλασικό blues που είχε ηχογραφηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1930 για πρώτη φορά. Και μιας και μιλάμε για blues, αυτός εδώ είναι ο Muddy Waters, η μεγάλη μορφή των blues βέβαια. Από τη χρονιά του 77 κυκλοφορεί το άλμπουμ Hard Again, μέσα στο οποίο υπάρχει μια καινούργια εκτέλεση βέβαια από τον ίδιο του κλασικού Money's Boy.

Ένα από τα κλασικότερα blues όλων των εποχών, βέβαια, το Money's Boy, πρωτοηχογραφήθηκε από τον ίδιο τον Muddy Waters το 1955. Ήταν μια σύνθεση δική του μαζί με τον Bo Diddley, βέβαια, και εδώ το ξαναπαρουσίασε το 1974, όπως είπαμε, στο 1977, στο άλμπουμ του Hard Again τότε. Κλείνουμε σήμερα με το συγκρότημα των Santana, ένα ακόμα μεγάλο όνομα, βέβαια, που συνέχιζε την πορεία του και το 1977. Το 1977 κυκλοφορούν το Festival, κυκλοφορούν όμως και το διπλό Moonflower, ένα άλμπουμ που περιείχε μερικές παλιές στιγμές του συγκροτήματος, αλλά και Festival, κυκλοφορούν όμως και το διπλό Moonflower, ένα άλμπουμ που περιείχε μερικές παλιές στιγμές του συγκροτήματος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμού από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

0: ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χειρίες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μια γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγε. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μια γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγια. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
1: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, μια εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ Χανίων θα ακούσουμε τώρα, αφιερωμένη στη μάνα. Στη μάνα που τη γιορτάζουμε πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου και σε όλες αυτές που νιώθουν μάνες.

Μάνα θα πει υπομονή, στοργή και καλοσύνη, λατρεία υπερβολική, χαρά και ευγνωμοσύνη. Μέσα στα μάτια τσιθωρώ αγάπη και γωνία, για να έχω όψη καθαρή μέσα στην κοινωνία. Προσέχει κάθε ζάλο μου στην περασά του χρόνου και κάνει όνειρο κακό την εσμιγιά του πόνου. Διώχνει αλάργο τον βοριά, νικά την καταιγίδα και κάνει για χατήρι μου την αστραπή λιαχτίδα. Απ' τη φαρέτρα του καιρού παίρνω καινούρια βέλη. Γίνομαι άντρας, μαθαρή, πως είμαι ένα κοπέλι. Βαστώ του χρόνου το γυνή, τη ζήση να οργώσω, και λέει μου πως βιάζομαι πολύ να μεγαλώσω. Όλοι του κόσμου τα παιδιά λατρεύει σαν και μένα, μα είμαι εγώ κοπέλιτσι και όλα τα άλλα ξένα. Όσο η νύχτα πορπατεί και φέρνει νέα μέρα, θα έχω στολίδι ακριβό στο νου μου τη μητέρα. Μάνα θα πω και στο λεφτό εκείνη θα συντράμει, η λέξη που έχει στον ντουνιά το πιο σπουδαίο νάμι. Η μεγαλύτερη φωτιά αν πέσει να με κάψει, δεν θα πονέσω όσο αν δω τη μάνα μου να κλάψει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη Στράτο του Μεσημεριού και σήμερα, ζωντανά μέχρι τις 2, η εκπομπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Χανίων μέσα από τις συχνότητες 100,6, 104 στα FM και 1512 χιλιοκύκλους στα Μεσαία. Κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα, μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.ert.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι 2821 20570 ή 2821 20571. Το email της εκπομπής μας είναι στη στράτα papaki@gmail.com, ενώ η αποστολή μηνυμάτων SMS γράφεται με κεφαλαία ΧΑ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι η Άρτεμις Κατράκη, στην ηχοληψία της εκπομπής μας ο Βάιος Χειμώνας, στην επεξεργασία των μουσικών χαλιών ο Παναγιώτης Πανουδάκης και στην τεχνική επιμέλεια τραγουδιών της εκπομπής ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη μάνα, γιορτή της μητέρας, την δεύτερη Κυριακή του Μάη, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή. Και εκ των προτέρων, μέσα από την εκπομπή μας, ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονται. Μάνα έχει τίτλο και η ρήμα που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πριν λίγο μέσα από το βιβλίο του Νεκτάριου Λεωνάκη «Πατήματα του λογισμού στις σκέψεις στα γεφύρια».

Πονώ γλυκιά μανούλα μου και κρυφό μαραζώνω. Για μια αγάπη καίγομαι, σιγά σιγά και λιώνω. Μας τραγουδάει ο αξέχαστος Κώστας Μουντάκης. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι μια καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στη στράτα του μεσημεριού της ελληνικής ραδιοφωνίας Χανίων, ζωντανά μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο ακούτε την Άρτεμη Κατράκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βάιος Χειμώνας, ενώ η στράτα του μεσημεριού μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη μητέρα, στη μάνα που τη γιορτάζουμε πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, στη μάνα όπου και αν αυτή βρίσκεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι, έχουμε την κυρία Ελένη Σατσάκη, δασκάλα, συγγραφέα, ποιήτρια και ραδιοφωνική παραγωγό. Κυρία Σατσάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Χαιρετώ τα όμορφα Χανιά.
0: Χαιρετούμε και εμείς το όμορφο Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ, κορίτσι μου.
0: Γιατί από εκεί μας παίρνετε τώρα.
1: Ναι, βέβαια, από το Ηράκλειο είμαστε. Θέλω πάντα να λέμε και το επώνυμο του πατέρα μου, έτσι για να τον τιμήσω. Του συζύγου είναι Σατσάκη. Το πατρικό μου είναι Πλαγιωτάκη. Θα θέλω λοιπόν πάντα να με προσφωνούν Ελένη Πλαγιωτάκη Σατσάκη.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Ελένη Πλαγιωτάκη Σατσάκη.
1: Ωραία, εντάξει, κορίτσι μου. Λοιπόν, σήμερα που είναι η γιορτή της μάνας, εγώ θα αφιερώσω ένα ποίημα στη μνήμη της δικής μου της μάνας, που τον έχω χάσει πριν από χρόνια, σε νέα ηλικία. Είναι ψηλά στον ουρανό και πιστεύω πως μ' ακούει, και πάντα έτσι με συγκίνηση της κάνω τα αφιερώματα, και εγώ θα κάνω από το σταθμό μας διάφορα αφιερώματα. Ένα στιχουργήμα, το οποίο είναι άνομιο κατάληκτο, μετρικό σε 15 σύλλαβο και γραμμένο στη διάλεκτο της Κρήτης.
0: Αν και δεν είναι σήμερα η γιορτή της μητέρας, κυρία Σατσάκη, είναι την Κυριακή, αλλά εμείς τη γιορτάζουμε σήμερα στην εκπομπή μας, εκ των προτέρων.
1: Δεν έχει καμιά σημασία.
0: Βεβαίως, να ακούσουμε το ποίημα σας με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Στη μάνα μου. Είναι βιωματικό, είναι η ζωή της μητέρας μου και η δική μου. Είναι όλα καταγραμμένα με την τελευταία λεπτομέρεια.
0: Κατάθεση ψυχής, λοιπόν.
1: Ναι, κατάθεση ψυχής, πραγματικά.
0: Σας ακούμε.
1: Παντοτινή μου αναθυμιά, μάνα μου αγιασμένη, μαλαματένιο κόνισμα, σ' έχω και προσκυνώσε, στην εκκλησά του λοϊσμού, στο πια ψηλό διτέμπλο. Σ' αυτό καντήλι ετσίμητο και σε συχνό θυμιάζω, και κάθαργα ξομολογιά σου κάνω βουρκωμένη. Ταξίδι αναδρομάρικο ο λοϊσμός μου κάνει, και με ζεζέρνει στα παλιά, στο πατρικό κονάτσι, που ήταν τσιφαράς μπαξές, πριν πέσει η κατσιφάρα. Θωρώ σε ολοζώντανη στην ξόπορτα να στέκεις, να πλώνεις τις φτερούγες σου να με δικλοσκεπάζεις, και τσεμιλιά σου η ζεστασά τα μέσα μου να αγγίζει. Ξυπνάς μου πικροθύμησες που με ταρακουνούνε, και ανεστορούμε μάνα μου τα όσα σε σερμένα, τα πάθη σου τα σταυρικά για να μας αναστήσεις. Απίτης εξετέριασε ο μακελάρης χάρος, και τη χαρά διαγούμισε από το σπιτικό μας, και στα 41 σου ρίμαξε τη ζήση. Σαφήκε το λιανό κορμί στα μαύρα βουτυγμένο, και 4 μικές ζωές στην αχαμπιή σου ράχη. Μαύρο κεφαλομάντιλο φτιάνιασε τη θωριά σου. Κοσμοκαλογέρεψες και τσιχαρές αρνήθεις, και ανάπνεσα μοναχά για τα φτωχά σου πλάχνα. Ξωμάχησα στα λιώθητα, στα μπέλια, στα περβόλια, να δέρνεσαι ολιμερνής, και αμάθητη ως ήσουν ή τον ομόχτο σου πολύς, το διάφορό σου λίγο. Θυσίες αλογάριαστες και βάσανα και πρίκες, και τυραννία του κορμιού, μπας και γλυκοσαλήσει η φαμελιά σου που φεγγε με τα δικά σου μάτια. Ποτέ σου δεν εχάλασες χαρτήρι κανένους μας. Μάχιζες δάση και βουνά και θάλασσες και κάμπους για να τριζήσεις μια σταλιά χαρά για τα αρφανά σου. Μη δε ψωμί εχόρτασες, μη δε γλυκά βαΐπνου, να ξαγρυπνάς μοναχή για τους σπιτιού τους ανάγκες, και πάρορα στην αρφανή κλίνη να μεσογέρνεις. Μα πήχ πρίχου βρίσα να παμώ, σύναυγα να πετιέσαι, και απ' την αυγή ως το πρόσαργο να μην καταλαλιάζεις. Αγιασμένη μάνα μου και παραπικραμένη, ο μισεμός σου είναι πληγή, πακόμοι αίμα στάζει. Κι έσμιξε η αναζήτια μας μαζί με το μαράζι, πως φύκαμε ξεπλέρωτα τα μέτρητά μας χρέη. Μάχομαι την παρηγοριά πως είσαι αναπαμένη, γιατί υποξανήξαμε μάνα τον πρώτο γιο σου, που ο Θεός του στέρισε το φως στο αματιό του. Ήταν η πλειάδα Γιάννη, ήταν η πλειάδα Γιάννη στο σαπόλου στις καημούς σου. Στο πλάι του σταθήκαμε, ίσαμε τα στερνά του, που με σπολατισμούς και ευχές έσβησαν η πνοή του. Σε ένα μάνα μου ακριβή, κόνισμα σε χωλέω. Και ήσαμε να έχω αναπνιά, θα δεις τα φιλοκάρδια. Για την Αγία μνήμη σου, με δάκρυα θα γραίνω, να σου δροσίζω την ψυχή που μάραναν οι πόνοι. Λίγο να μου συγχωρήσετε τη συγκίνηση, δεν μπορώ ποτέ να το πω πολύ στρωτά.
0: Ήταν αναμενόμενη, κυρία Στατσάκη, ήταν αναμενόμενη. Μας είχε αφήσει άφωνους. Πότε το γράψατε αυτό το ποίημα?
1: Αυτό το ποίημα το έχω γράψει πρόσφατα. Έχω γράψει πολλά για τη μάνα μου. Αλλά επειδή πολύ έχω ασχοληθεί τελευταία με την κριτική διάλεκτο, ήθελα και κάτι να τη έχω γραμμένο στη διάλεκτο της Κρήτης. Ήταν και η γλώσσα που εκείνη αγαπούσε, που την έμαθα και από τους Παπουδολαλάδες τη διδάχτηκα. Την τοψιολαγιά μας. Άρτε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Στατσάκη. Μας συγκινήσατε πάρα πολύ. Μας συγκινήσατε.
1: Να είσαι καλά, αγάπη μου, και είσαι στην Αίρα Χανίων, έτσι.
0: Βεβαίως. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Χανίων μας ακούτε.
1: Ωραία. Θα σε πάρω μια μέρα από την εκπομπή. Θα σε πάρω από την εκπομπή, από το Skype. Κάνω μια Κυριακάτικη ζωντανή. Θα σε πάρω μια μέρα. Θα μου δώσεις το τηλέφωνο σου να σε πάρω μια μέρα.
0: Θα τα πούμε τηλεφωνικά, κυρία Στατσάκη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και
0: να είστε πάντα καλά, να θυμόσαστε τη μητέρα σας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Με αγάπη.
1: Γεια σας.

Τη μάνα μου την αγαπώ γιατί πονεί για μένα, μα όχι αγάπη μου γλυκιά, όσα αγαπώ εσένα. Ακούσαμε τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη μέσα από το δίσκο «Η Κρήτη» του Νίκου Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα η γιορτή της μάνας ήταν μια γιορτή ανοιξιάτικη. Ήταν αφιερωμένη στη θεά Γαία, μητέρα γη, μητέρα των θεών και των ανθρώπων. Αυτή ήταν και η πρώτη μορφή εορτασμού της μητέρας. Στην αρχαία Ελλάδα, φίλες και φίλοι, τη γιορτή αυτή διαδέχθηκε η γιορτή η αφιερωμένη στην κόρη της Γαίας, τη Ρέα. Η Ρέα ήταν η σύζυγος του Κρόνου και η μητέρα του Δία και όλων των θεών της αρχαίας Ελλάδας. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συναντάμε τη γιορτή της μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη που γινόταν κάθε Μάρτιο.

Μάνα λούζε με, μάνα μου χτένιζέ με, μάνα στο σχολείο, μάνα μου μη με μπέμπεις. Κι άρχοντες περνούν, πεζί και καβαλάρι. Κι ένας νιός καλός, καλός και διωματάρης, μου πεζογελά και κάνει μου τον άτος. Μάνα τον εδές και να του ζηλέψεις θέλεις. Κώστας Μουντάκης, φίλες και φίλοι, τον ακούσαμε στο Μάνα λούζε με, μέσα από τη δισκογραφική δουλειά «Η Κρήτη του Κώστα Μουντάκη».

Σύντα στραθιά εμίσυψες και περιμένω να'ρθεις, ποια καταιγίδα σε έπιασε και μες την πόρε χάθεις. Ποιος σου είπε μάνα πως πονώ, στ' όνειρο ποιος σε φέρνει. Φαίνεται πως την έγνοια μου έχεις και ποθαμένη. Και ποθαμένη η μάνα μου στην κάθε συμφορά μου, για να σταθεί στο πλάι μου μπαίνει στα όνειρά μου. Πώς το μαθαίνει η μάνα μου αφού έχει πια πεθάνει, και στ' όνειρό μου όντε πονώ την αγρυπιάτζη κάνει. Μαντινάδες, φίλες και φίλοι, του Γιώργη Σταυρακάκη, μέσα από το βιβλίο του «Θλιμμένη χαραυγή».

Μην το κρατείτε για πολύ, μην το θαμάζεστε όλοι. Τούτες οι τέχνες βρίσκονται στη φύση στο περβόλι. Κι σπράματα πολλολογιό ο άνθρωπος δεν κατέχει. Τσουδί πράξε μη δίδετα, μάθεις η φύση.

Και θα σας διαβάσω μερικές μαντινάδες μέσα από το βιβλίο της Αντωνίας Μιλογιαννάκη «Δώσε φτερά του λογισμού» με τίτλο «Μητέρα». Είσαι λιμάνι μάνα μου στο πέλαγο του κόσμου και όντε θαλασσοδέρνομαι πάντα σε θέλω μπρος μου. Χτυπάει η καρδιά μου πένθυμα στη θύμησή σου μάνα, σαν τη μεγάλης παρασκής στη θλιβερή καμπάνα. Μάνα του κόσμου στήριγμα, παρηγοριά και ελπίδα, της αγάπης κάστρο ανίκητο και ολόθερμη λιαχτίδα. Ερίζωση και θέργεψε η αγάπη στην καρδιά σου κι όλος ο κόσμος μάνα μου χωρίς την αγκαλιά σου. Μάνα του κόσμου κόνισμα, σ' ανατολή και δύση, κι η σκέψη μου τη χέρα σου τρέχει να τη φιλήσει. Χίλιες φορές να γεννηθώ και χίλιες να ποθάνω, ως αν εσένα μάνα μου, μάνα δεν ξανακάνω. Παντέρ μη μάνα, ποιος μπορεί να σ' αντικαταστήσει και ποιος καιρός μπορεί να έρθει τη μνήμη σου να σβήσει. Μάνα τ' αγάπη στο νερό που την καρδιά σου τρέχει και όποιος δεν το βρε να το πιει, παρηγοριά δεν έχει. Απού έχει φίλους μυστικούς μάνα και του ξετρέχει και κόρη να αγκαλιάζεται, παράπονο μην έχει. Ω στερεμένη μου πηγή κι ήλια μου γκρεμισμένε, για σένα και στον τάφο μου τα μάτια μου θα κλαίνε. Σύρε παιδί μου μια φωνή, όντε θα ειδείς το χάρο, κι ομπρός εγώ θα πεταχτώ, τη μαχαιριά να πάρω.

Μήνες 9 εμέτρησε ο χρόνος και ήρθε η μέρα και η στιγμή που έγινε στου γιού μου η μητέρα. Κυλοπονούσες πεθυμιές και όνειρα μεγάλα και δά αναθρέφεις τη ζωή με μια σταγόνα γάλα. Το δάκρυ έγινε βροχή χρυσή και σε ποτίζει και στην καρδιά σου τσιχαράς η ροδαριά ανθίζει. Περίσα η αγάπη σου για το ξεπεταρούδι και κάθε μέρα σου ξυπνά και φεύγει με τραγούδι. Κρύβεις του ήλιου τη φωτιά μέσα στην αγκαλιά σου και η ευθύνη διαπερνά σαν βέλος στη ματιά σου. Μοιάζεις τσαυγή στην περασά μικρής ροσοσταλίδας που γίνεται πηγή ζωής και θάλασσα φροντίδας. Τα χρώματα του δειλινού ποιτίδια ξεχωρίζεις και τα μαλλιά του κοπελιού μ' υπομονή στολίζεις. Χρυσόξανθη η κεφαλή και ένας γυαλός στα μάτια χτίζουνε μες στη σκέψη σου απόρθητα παλάτια. Πύργος ψηλός η μητρική αγάπη που του δίνεις και ό,τι ζητάς την αγκαλιά και στην καρδιά σου κλείνεις. Τα δυο σου μάτια μοιάζουνε δυο ασημοκουκίδες που κρύβουνε στο φεγγαριού τη λάμψη τις ελπίδες. Μες στην πανσέλινο του νου η ζήση σου κυλάει και η έκλειψη του στεναγμού στα χείλη δε χωράει. Μέσα στο βλέμμα σου δειπνά η γαλανή θωριά του και ξεδιψούν στο χάδι σου τα πρώτα όνειρά του. Νανούρισμα τα λόγια σου στη νύχτα στα κρογιάλι, όταν γυρεύει το παιδί του ύπνου την αγκάλι. Η έγνοια άγρυπνος φρουρός μεσάνυχτα και κάτι κι κλείνει είναι μάρτυρας πως δεν θα κλείσεις μάτι. Με ένα χαμόγελο γλυκό ξυπνά στο την αυγούλα και ανοίγει τα δυο μάτια του θωρώντας τη μανούλα. Μαργαριτάρι ακριβό στο γύρο του λαιμού μου είναι τα χέρια, η πνοή και η ζωή του γιού μου. Μάνα και γιος, συνέστημα από τη καρδιά στον τόπο που γίνεται αληθινό στα μάτια δίχως κόπο. Και όταν διαβούν οι καιροί και ο χρόνος κύκλο κάνει, ο γιος στη μάνα του θα βρει τα πάνεμο λιμάνι. Και ό,τι ο γιος απόκτησε στη ζήση στην Αλάνα, θα το έχει κάνει φυλαχτό στον Πέτιτσι η μάνα. Νεκτάριος Λεωνάκης, φίλες και φίλοι.

Στη Στράτα, φίλες και φίλοι, της ΕΡΤ Χανίων, ακούσαμε μια εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ Χανίων που ηχογραφήθηκε τον Μάιο του 2010, αφιερωμένη στη μάνα, που χθες, 11 Μαΐου 2025, είχε την τιμητική της. Στη μάνα που τη γιορτάζουμε πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Στην ηχοληψία της εκπομπής αρχείου ήταν ο Βάιος Χειμώνας και στην επεξεργασία μουσικών χαλιών ο Παναγιώτης Πανουδάκης. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βλαζάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια, όλες και όλους για την ακρόαση. Από εμένα την Άρτεμη Κατράκη στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, ευχές για ό,τι καλύτερο. Τις καλύτερες ευχές μας στη μάνα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο στενό του Ορμούς, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ με άγνωστα τα αίτια, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάσης στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300

0: ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνη και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Desserts de mots face à tout ça.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψου 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Lion Sleeps Tonight. Και οι fans των Friends θα θυμούνται και το επεισόδιο με τον Ross που τραγουδούσαν στο ζωολογικό κήπο και ψάχναν το μαϊμουδάκι του πιθηκάκι. Τι ήταν αυτό το φοβερό πλασματάκι που είχε ο Ross, και το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο. Νότια Αφρική, έτσι ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή ο Μπάμπης Δούκαρος να φροντίζει τον ήχο μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα events θα γίνει αύριο. Παίζουν ζωντανά οι Μετάλλικα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και εμείς μένουμε στη Νότια Αφρική, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Πολ Σάιμον. Ορίστε, με τη Lady Smith Black Mambazo κομπανία, μέσα από το Graceland, που ο Πολ Σάιμον έχει πει ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Και μπορεί να είναι. Είναι εξαιρετικό άλμπουμ. Graceland και Diamonds on the Soles of Her Shoes.

πάρει πολλά δίπλα στους native μουσικούς στη Νότια Αμερική, στη Νότια Αφρική, ο Paul Simon. Είναι η αγαπημένη του δουλειά, του Graceland. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 86 κυκλοφόρησε. Και ένα ταξίδι που... Ένα ταξίδι ζωής. Αυτό το ταξίδι ζωής του Paul Simon. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application, με ένα κλικ για σένα. Εκεί τα βρίσκεις όλα, τα ακούς όλα και στο χρόνο που βολεύει εσένα. Facebook, Instagram, social media και Viber φυσικά. Με ευκολία εκεί τα μηνύματα, έτσι τα διαβάζουμε εδώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι στο Viber.

Κολομβίνα Μαρία Φρουές εδώ στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος μου λέει ότι άκουγε το soundcheck των Metallica από τα Αναπατήσια, είπες. Από τα Αναπατήσια, μεταξύ υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ που φαίνονται όλα από τον μπαλκόνι. Και θα είναι η κατάσταση λίγο, θα ράξουν στα μπαλκόνια άνθρωποι ακόμη που μπορεί να μην τους αρέσει η Metallica σίγουρα, γιατί αν τους αρέσουν η Metallica δεν σου φτάνει το μπαλκόνι. Πρέπει να βρεις 6 εισιτήρια για να είσαι μέσα. Τώρα που λέμε για τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι ίδιος με τον Colin Firth, ειδικά στο σύριαλ που θα δείτε τώρα, το Staircase, άμα το δείτε. Σαν να βλέπεις τον Μπάμπη Δούκαρο. Και πολύ καλή σειρά, πολύ καλή σειρά με την Toni Collette. Toni Collette και Colin Firth. Και αληθινό story. Υπάρχει και το ντοκιμένταρι, το ντοκιμαντέρ του που είναι στο Netflix και αυτό.

Techo.gr λοιπόν, εκεί ακούς διαδικτυακά, εκεί μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες, εκεί ακούς εκπομπές που έχασες το χρόνο που θέλεις εσύ και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και τα mix sets που ακούμε κάθε Σάββατο, τα βράδια, τα μεσάνυχτα, DJs και παραγωγή με μουσικές του κόσμου, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη αυτό το Σάββατο. Lovely Day, είχε τη συννεφιά του και τις ψυχάλες του σήμερα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Bill with

0: Lovely Day από το Bill Withers. Επέτειος γέννησης του Robert Johnson. Ένας μύθος, ένας θρύλος. Μία προσωπικότητα απίστευτο. Κανείς πιστεύει αυτό το αερικό ότι δεν πέρασε ποτέ από αυτό το πλανήτη. Ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες, ο πρώτος rock star όλων των εποχών και ο πρώτος που ξεκίνησε το club των 27. Ο Clapton τον αποκάλυψε τον πιο σημαντικό μπλουζίστα που έζησε ποτέ. Dylan, Keith Richards, όλος ο πλανήτης που είχε πιάσει κιθάρα στα χέρια του ήξερε πόσο σημαντικός ήταν ο Robert Johnson για τη μουσική. Έφυγε στα 27 του τον Αύγουστο του 38. Γεννήθηκε το 1911, στις 8 Μαΐου γεννήθηκε στο Χέιζελχαρστ της πολιτείας του Μισισιπή και πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Τρεις άντρες διεκδικούσαν τον ρόλο του πατέρα όταν ήταν μόνο 7 ετών. Λίγα γνωστά για τον πατέρα του, για την οικογένειά του. Με τη μητέρα του έζησε σε διάφορες φυτείες στην περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή πριν να κατασταθεί στο Μέμφις του Τενεσί. Και έπαιζε μουσική από μικρός. Σε κάποια φάση υπάρχει και αυτός ο θρύλος τη συμφωνία που έκανε με τον διάβολο, ότι έφυγε ξαφνικά, απουσίαζε μια περίοδο και όταν γύρισε πίσω έπαιζε καταπληκτικά κιθάρα, έπαιζε απίστευτα και έλεγαν όλοι δεν γίνεται κάποιος ξαφνικά εξαφανίστηκε και γύρισε και παίζει έτσι. Και σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου ο Τζόνσον έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο σε ένα σταυροδρόμι. Γι' αυτό υπάρχει και η ταινία το Crossroads με τον Ραλφ Μάτσιο και τον Στιβ Βάι για τον Ρόμπερτ Τζόνσον αυτή η ταινία. Και γύρισε από το αποκτώντας το θαυμαστό ταλέντο του ως κιθαρίστα και τραγουδοποιός με αντάλλαγμα ότι για ακόμη 8 χρόνια ζωής και ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αυτό λέει η ιστορία και γι' αυτό το λόγο το έλεγαν σαν αλήθεια αυτό το μεταξύ άνθρωποι εκεί, ότι όντως έγινε αυτό, γιατί δεν πίστευαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν εκείνη την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Robert Johnson. Αλήθεια είναι αυτό, σε κάνει να θες να το πιστέψεις δηλαδή όταν ακούς το Robert Johnson. Και ήταν, ταξίδευε πολύ παίζοντας και σε πάρτι, σε παράνομα μπαρ, σε εγκαταστάσεις ξυλοκόπων και στο δρόμο. Το 36 και το 37 ευτυχώς έκανε μια σειρά ηχογραφήσεων, οπότε υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson. Αυτό είναι το φοβερό. Και έφυγε στις 16 Αυγούστου 38 στα 27 του. Το Club των 27 φυσικά είναι μέσα και πρώτος ο Robert Johnson και ο πρώτος rockstar της ιστορίας. Είχε πιει δηλητηριασμένο ουίσκι σε ένα παράνομο μπαρ Αφροαμερικανών. Κάποιοι έλεγαν ότι υπήρχε κάτι με μια κοπέλα που είχε δεσμό και κάποιος από τη ζήλια του έδωσε δηλητηριασμένο ουίσκι. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson. Me and the Devil Blues.
1: Early this morning.

0: must be that all evil spirit.
1: Σε τίτλους.
2: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
1: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουαν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
3: Cosmos Radio.gr.

Face the Music and Dance. Anita O'Day που έλεγε, είχε πει η Anita O'Day ότι από μια εγχείρηση που είχε κάνει είχε γίνει ένα λάθος και έτσι δεν μπορούσε να κάνει βιμπράτο και να κρατά μεγάλες φράσεις στα τραγούδια, και ότι αυτό την ανάγκασε να αναπτύξει αυτό το ύφος με τις πιο κοφτές νότες και τη ρυθμική ενέργεια που έχει, το ρυθμικό phrasing που έχει η Anita O'Day. Έτσι έλεγε, δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό report βέβαια να το επιβεβαιώνει. Στο λόγο της όμως μένουμε. Κόσμος 93,6 το ραδιόφωνά σας, 7 παρα 25 είναι. Απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δροσιά έχουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτουλας ένα road trip μουσικό στο μικρόφωνο, στις μουσικές με Jeff Goldblum και Melody Gardot.

Misty από το καινούριο άλμπουμ Jeff Goldblum μαζί με την Melody Gardot στο Misty στο 2026. Μάιος, τι φέρνει ο Μάιος? Αν θυμάστε, το μεγάλο Cosmos Jazz Party. Το πέμπτο Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα φέτος, με Κούβα, με Ροζάνα Μαϊλάν Ορκεστρά, τους παραγωγούς του κόσμου σε μια μουσική βραδιά φοβερή. Ο κόσμος γιορτάζει λοιπόν τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τις δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και Παρασκευή 29, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, που ήρθε. Και 30 Μαΐου κλείνεται και την ημερομηνία αυτή για τον Gazarte Roof Stage. Δροσερά, δροσερά όπως πάντα. Στον Gazarte περνάμε όμορφα, θα μαζευτούμε για ένα απίστευτο live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή όρκεστρά της. Δυναμική φωνή, σκηνική παρουσία της κουβανής τραγουδίστριας. Η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί με μουσικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε Ροζάνα Μαϊλάν και του Μιράδα. Θα την απολαύσουμε live στη σκηνή με 11 άτομα. 30 Μαΐου κλείνει την ημερομηνία, δεν κανονίζεις τίποτε άλλο. Γιατί θα χορέψουμε live.

απόψετε Ojos de Brujo. Ojos de Brujo στη Βαρκελόνη βρεθήκαμε μουσικά και Seba Campos έρχεται με νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα. Summer Rain, Φίδα και Seba Campos. Μόλις βγήκε το σίγγλ αυτό.

άνθρωποι βαριούνται είναι πιο δημιουργικοί. Αυτό έδειξε μια έρευνα το 2014 και όχι μόνο το 2014, υπάρχει και σε ντοκιμαντέρ του BBC αυτό. Είναι γεγονός, φέρνει δημιουργικότητα η βαρεμάρα. Η πλήξη ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργικότητα και την ονειροπόληση. Δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι καύσιμο. Για να σκεφτεί κάποιος κάτι, να φανταστεί και να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κάθονται τα παιδιά σε οθόνη συνέχεια. Πρέπει να βαριούνται για να μπορούν να ονειροπολούν, να φαντάζονται και να δημιουργούν.

0: Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Kelly Bush, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και το Night Owl, πολύ ωραίος ήχος. Τα παιδιά, ναι, που μεγαλούν με κατοικίδια έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση γιατί μέσα από έρευνες έχουν δει ότι η φροντίδα του ζώου στην παιδική ηλικία αναπτύσσει την ικανότητα να διαβάζει τα συναισθήματα των άλλων και τις ανάγκες του. Και έτσι μαθαίνεις να επικοινωνείς και χωρίς λόγια και να φροντίζεις και άλλη μία ψυχή εκτός από τη δική σου. Σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και για τους γονείς που δεν θέλουν να υπάρχουν ζωάκια τριγύρω, κατοικίδια, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: I had a dream.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Hello, hello, hello.
7: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γκίσμο βαρύ για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη απέναντί μου βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Ένα road trip μουσικό παρέα στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Μαρία Σαββατοκύριακο. Έρχεται μπροστά μας με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Θα παίξουν Μετάλλικα. Είναι ένα πολύ μεγάλο event μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ που ήδη το soundcheck ακούγεται σε όλες τις γύρω περιοχές που έχει βγει κόσμο στα μπαλκόνια και απ' έξω. Είναι γεγονός μουσικό μεγάλο όπως και να έχει. Και όλες οι συναυλίες που θα δούμε που είναι καταπληκτικές, έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα απολαύσουμε φοβερά ονόματα και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες, όπως και τη Μισελ Γκούρεβιτς που θα τη δούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε ένα φανταστικό μοναδικό show που θα δώσει η Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού 1η Ιουλίου, έτσι θα μπει ο Ιούλιος, σε ένα κυκλικό stage unplugged, ρομαντικό πολύ, αεράτο. Θα είναι σπουδαία βραδιά αυτή με την Beth Hart και φυσικά με τον Jose James που είναι υπέροχο ζωντανά. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα από αυτά που γίνονται. Βάγια κοντίος στις ωραίες τους στιγμές το 1996. Νομίζω όλες οι στιγμές ωραίες είναι τον Βάγια κοντίος. Την υπέροχη Danny Klein. Και υπάρχει και podcast του κόσμου στο Ερτέκο να ακούσετε τα πάντα που τα λέει. Τα λέει όλα η Danny Klein. Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται.

Άγια Κοντίος. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber στέλνετε μηνύματα. Έτσι, Κόσμος Radio ψάχνει στο Messenger, official σελίδες στα social media. Ο Κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς διαδικτυακά μας από το rteco.gr, ο Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρεις και τα podcast, τις εκπομπές, το χρόνο που θέλεις εσύ. Συναυλίες πολλές. Διαβάζω εδώ ότι έχει πάρει εισιτήρια για Robert Plant, José James Beth Hart. Πώς να πάρει κανείς, θα δούμε από Offspring, Bad Religion έρχονται, οι Cure έρχονται, Florence, πάρα πολλά ονόματα. Εμείς να ακούσουμε και τον José James. 7 Ιουλίου θα παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το Just the Two of Us. Και είναι πολύ καλό στο live. Είναι η καλύτερη, που είναι για στούντιο. Και άλλοι πάλι που είναι πιο καλή live από το στούντιο. Ο José James είναι καλύτερο στο live από το στούντιο.

Just the Two of Us, το 2018 αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Lean on Me, αφιέρωμα στο Bill Withers από το Jose James. Να πούμε αλήθειες εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν προσθέτει κάτι αυτή η εκτέλεση. Όμορφη είναι γιατί είναι φοβερός ο Jose James, αλλά το groove αυτό που τόσο αβίαστα δημιουργούσε ο Bill Withers και ο Grover Washington στην σοκαριστική εκτέλεση που έκαναν στη δική τους ερμηνεία, την original, είναι, δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και στο σαξόν και έτσι όπως παίζει ο Grover Washington και στο groove που έχει ο Bill Withers που είναι τόσο αβίαστο. Είναι συγκλονιστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό το ταλέντο, ας πούμε, τόσο αβίαστα κανείς να δημιουργεί όλο αυτό το phrasing, το groove που κάνει ο Bill Withers. Δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο αυτή του Jose James. Η εκτέλεση είναι ευχάριστη γι' αυτό. Αξίζει να τον δει κανείς στο live, γιατί κάτι γίνεται με το στούντιο και δεν είναι τόσο καλός στο στούντιο όσο είναι live ο Jose James. Που είναι αποκάλυψη να τον δει ζωντανά. Θα τον δούμε 7 Ιουλίου. Το είπαμε, ναι, είναι skill και αυτό. Είσαι στο στούντιο ή είσαι στη σκηνή. Κάποια είναι και στα δύο. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν με τη σκηνή καθόλου. Καλύτερα να ηχογραφούν στο στούντιο.

Τζούρις από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας ντόρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει η Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Και θα γυρίσουν όλα στο rock, λέει. Γι' αυτό έγραψε rock τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Αυτό και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το ακούω. Να το ακούσουμε παρέα. Να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars σε όλη την Ευρώπη και Weekend sold out, οι συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνει σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Πάει σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει στις ατάκες, κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον. Το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούζ και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις το σύντροφό του μεταξύ. Μια φορά σε κάτι βραβεία τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο σε βάζει και να σκέφτεσαι ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δίωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
2: Κόσμος 93,6.

Μπλαν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλαίω Διαμάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο μεγάλο καλοκαιρινό Κόσμος Jazz Party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο Jazz Party με Latin χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα και τους παραγωγούς του Κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο Κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, ταράτσα θα το λες και μπαλκονάκι, τεράστιο του Γκαζάρτε, roof stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου, το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το Κόσμος Jazz Party με Latin διάθεση, με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του Κόσμος, εκπλήξεις ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο roof stage του Γκαζάρτε.

Στρακάσα από τη Μόνη Λαφέρτη, υπέροχη Μόνη Λαφέρτη από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαπουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται. Όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε το Walking Dead. Καλά, μισό τι έχει είναι αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι, δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς ψυχοπάθειες, εντάξει όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως. Άμα δεν, ειδικά με τον Jeffrey Dahmer.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στο Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort Me, Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτη. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέ, οι συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα από αυτό που διαβάζουμε. Ray και Al Green για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8.

0: βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιδο, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Χουάνα Καρλαμάζα λοιπόν και Corazón Intomío από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορείς τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, πέρναγε από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε ζει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live των 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρό. Γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

το Delaware. Αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και οι τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν 25 Μαΐου θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και σε μια τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazard Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμος, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Ο Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο single του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το Van του Cosmos και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwan. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwan στο Floyd. Προπόληση More.
4: Comic Con Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Foolish Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Παρέα. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, η Ella Langley. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούργιο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Ella Langley. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινή αποδοχή από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε με αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen, γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Ella Langley δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Ολίβια Ροντρίγκο Spanish Latin, όπως η Ολίβια Ντίν δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars σε μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη, τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Ολίβια Ντίν, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στην ΣΟΑ Αρσακίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης, το Europa Experience. Σταδίου 44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικ. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα. Σας λέω, άντε να είναι άλλες δύο συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό σόου με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα. Απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου. Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στην Αλέξια Κόλε, είναι η κόρη τη Έθελ Κόλε που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, του Rotting Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμεί στον κόσμο στου 93,6. Έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μα 5 λεπτά μετά τι 9. Είναι Παρασκευή, φίλε και φίλοι, 8 Μαου. Φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Έτσι, μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπη Δούκαρο. Στον ήχο ο Πέτρο Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

την Soul Jazz Orchestra από τον Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουργια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab το επιμελούνται η παραγωγή του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζιεζή λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουρια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ. Θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

0: 93,6.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Τόμας Ρετ παρέα με τον Τέντι Σουίμς.

λοιπόν από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος, οπότε μην καλείτε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε. One.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ.

δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο, όσοι πάτε σε συναυλίες, όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: τώρα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδια από κοντά.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν, όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι. Ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind & Fire, let's groove, καλή ακρόαση.

Marvin Gaye σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye. Είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το Extended, όχι τόσο το Remix.

κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244. Εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί. Στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 2.44.

Bahama Club, Serious Soul και από εκεί στον DJZ μαζί με Zaka Rose. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος

0: Κόσμος 93,6.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

live του καλοκαιριού που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το David Byrne. 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Στο πλαίσιο του Release Athens, σε συνεργασία και με το Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εδώ ήταν η ισπανική εκδοχή, η μεξικάνικη εκδοχή του What is the reason for it, μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε. Και την παραγωγή που μόλις ακούσαμε του κομματιού φέρνει, υπογράφει το Mexican Institute of Sound. Εδώ συνεργασία Ιταλία Καμερούν, Σερένα Μπρανκάλε, Ρίσαρ Μπονά, Χιτάνα.

By Heart, θυμηθήκαμε τον Ρίκι Νέλσον. Δεν ήταν τόσο γνωστός όσο π.χ. ο Elvis Presley, αλλά δεν συγκρίνονται. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίκι Νέλσον. Ήταν όμορφο αγόρι. Έπαιζε στην τηλεόραση μαζί με τον John Wayne, με τον Dean Martin, σε πολύ ωραία western. Τραγουδούσε pop τραγουδάκια. Hello Mary Lou, ίσως το πιο γνωστό. Μετά το γύρισε λίγο σε country rock και έφυγε νωρίς. Αλλά σήμερα θα πάμε σε σπουδαία γενέθλια. Keith Jarrett. Ο Keith Jarrett σήμερα κλείνει τα 80. Αμερικανός, πιανίστας, συνθέτης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με Art Blakey. Έπαιζε με Charles Lloyd αλλά και Miles Davis. Από τις αρχές δεκαετίας του 70 είχε και μια δικιά του μπάντα. Έπαιζε jazz, jazz fusion, classic music. Έχει παίξει gospel, έχει παίξει blues. Το ενδιαφέρον με τον Keith Jarrett, έχει τύχει να τον δω live, είναι η ιδιοσυγκρασία του. Την ώρα που παίζει μουσική δεν του αρέσει καθόλου να βήχουν. Αν είναι σε κλειστό χώρο η συναυλία, μάλιστα μοιράζει σιρόπι για το βήχα, ώστε να μην βήχουν την ώρα που παίζει μουσική. Εάν ακούσει να μιλάνε, μπορεί να κλείσει το πιάνο και να φύγει. Είναι ταγμένος βεβαίως στη μουσική του χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο κυρίως ερμηνεύει, παίζοντας πιάνο, σηκώνεται κιόλας λίγο και αρχίζει και μουρμουρίζει και τη μελωδία. Το οποίο κάνει αποκλειστικά αυτός και μόνο αυτός, αλλά πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένα. Keith Jarrett λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε Caribbean Sky μαζί με το τρίο του.

Λοιπόν, και ακούγοντας βεβαίως τον Keith Jarrett με το τρίο του στο Caribbean Sky, να μιλήσουμε και για το Athens Jazz Festival, το οποίο φέτος κλείνει 25 χρόνια. Εμείς πιστοί στο ραντεβού μας, θα είμαστε εκεί στην Τεχνόπολη. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, τη βραδιά ανοίγει ο Σταύρος Λάντζιας με το αφιέρωμά του για τον Ένιο Μωρικόνε και μετά μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. The Greek Cooking Band. Ενεργοποίησαν ένα ζωντανό δίκτυο προηγούμενων νικητών και δημιουργών της Ελληνικής Μέρας Athens Jazz. Οπότε συναντιέται το παρόν με το παρελθόν. Εμείς θα είμαστε εκεί, όπως και την Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μια από τις πιο δυνατές βραδιές του φεστιβάλ. Και βεβαίως ήρθε η ώρα και για ένα jazz party, για το jazz party της χρονιάς κάθε χρόνο. Το πάρτι που γίνεται στον Καζάρτε Roof Stage, είστε όλοι καλεσμένοι, είσοδος είναι ελεύθερη. Σάββατο 30 Μαΐου, ένα live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την Εντεκαμελή ορχήστρα της, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια, και DJ set από την Άννα Μαστάνθη και τον Μιχάλη Καμάκα. Το Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα, αλλά βεβαίως ραντεβού και στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival.

Bernard Lavillier τραγουδούσε για μένα και για σένα και ο Λίετνο Νίκολσον διψάγε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last

Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul Alternative Pop is the last dinner party. Το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul Alternative Pop, New Jazz και ο νέος

Οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγετικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον οίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

Η Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο.

αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτή είναι εδώ τη μελωδία που αν τη ψάχνεις έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

ακτιβίστρια, μία δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, το Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Geoff Man.

κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Doug Lemon έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Doug Lemon που μας αρέσει πολύ.

παντζό. Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hot show με την παρέα του και μια βόλτα θα κάνουμε

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock mirage που καταφθάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Gitkin.

Ρώση Τζούνιορ Τόμας και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνος. Ευτυχώς έχει τους Βουλκέινους μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ρίτσα. Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

καλλικνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

Στη γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζέουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο Μπακατέλες και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Στους Τζαμαϊκανούς, τους αυθεντικούς, θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain freeze έρχεται, το οποίο είναι

Grand Fabio είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον ήχο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν τους Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στη Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιουργήθηκε.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο Αντοχής, που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κώστας.